0: χατιδιαρή.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πέτρα από το πουθενά να πέσει θα μου δώσει. Γι' αυτό δεν κάνω όνειρο και να μην το σκοτώσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την πόρτα της αμοναξάς είδα ανοιχτή και μπήκα και είπε μου, γιέ μου, κύπατζι, μάνα, καλό χέρι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Μπρος στη δική μου μοναξά καμιά δεν παραβγαίνει. Μέσα στο ίδιο μου κορμί είναι η καρδιά.

0: Αυτόχρητος.
1: Γαλαζοπράσινος γυαλός στα μάτια σου βρυχάται, κι όποιος θα μπει και δεν πνιγεί, θα έχει να το διγάται.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λυμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο την καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ το φίλο αγαπώ σαν να είναι αδερφός μου και δεν κατέχω τι θα πει καημός του και καημός μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ αγαπώ τσι φίλους μου, μα θέλω και τσι εχθρούς μου, γιατί μου το παράγγελνε στα γέραντου ο παππούς μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν το θυμούμε, αμοναχό ένα δεντρί να βάλω, για να μην νιώσει αμοναξά, δίπλα φυτεύω κι αν.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Λέει ο Μαύρος, να βρω γαλήνη, χτύπησα τσιμήρας μου την πόρτα. Και μου είπε, εδώ είναι η χαρά. Αμε αλλού ερωτώ.

0: ταξιδεύω.
1: Η δυνατή φωνή της Κρήτης.
2: Για πάμε. Έλα.
3: Άσπρα πουλιά.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σκέφτομαι, Ιντάσε, πώς μπορώ για σένα να μιλήσω. Είναι τα λόγια μου φτωχά, όσο κι αν τα στολίσω. Θα ήθελα να σε πω χαρά, όμως υπάρχει πόνος, που την νικά πολλές φορές, έστω κι αν είναι μόνος. Θάλασσα θέλω να σε πω, μα γίνει φουρτουνιάζει, και ελπίδες κι όνειρα συχνά το κύμα τζιβουλιάζει. Να πω πως είσαι ουρανός, τη νύχτα σκοτεινιάζεις, και αν πω πως είσαι ο ήλιος μου, μόνο τη μέρα λιάζεις. Θέλω αλήθεια να σε πω, μα έχεις εχθρό το ψέμα, κι ας είναι αυτή πιο δυνατή, κι ας φαίνεται στο βλέμμα. Λουλούδι θέλω να σε πω, μα φεύγει η μυρωδιά σου. Δεντρό, μα χιόνια κι άνεμοι τα σπούνε τα κλαδιά σου. Βροχή δεν θέλω να σε πω, αφού η γη σε πίνει. Ούτε φωτιά, που το νερό νικάσε και σε σβήνει. Είπα βοριά πως θα σε πω, μα σου κοντράρει ο νότος. Ποιος απ' τσιτιών είναι νικητής, ποιος βγαίνει πάντα πρώτος. Πώς να σε πω, και ποια να βρω λέξη να σου ταιριάζει. Ό,τι και αν πω είναι φτωχό και πράμα δεν σου μοιάζει. Γιατί σε κάτι μαγικό, πάθρωπος δεν το ξέρει. Γι' αυτό κι εγώ σε βάφτισα, τσε φαντασία στέρι.

0: Ισόκριτος.
1: Αστράφτη, βρέχει και βροντά στη μαύρη την καρδιά μου και ξαστεριάζει μονομιάς όταν βρεθείς μπροστά μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μην κλαις αυτούς που έχουνε όνειρα σκοτωμένα. Είναι πολλοί που τα έχουνε αζωντανά θαμένα.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: κανονί, ο ποτικός οντε θα δει τον κάνει. Σε τούτον άτο πειρασμό δε βάσταξα ο καημένος. Δε βάσταξα ο καημένος ποιος είναι ο σκατόχυρος, είμαι ανατριχιασμένος.
1: Ζάνε μου σου τα συγχωρώ, Ζάνε μου σου τα συγχωρώ, όλα

0: Προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο

0: αγαπώ.
1: Ερωτόκριτος.
0: Είμαι το παιχνιδάκι σου κι όποτε θες με πιάνεις. Αχ, πως αγαπώ.
1: Ερωτόκριτος.
0: Ένα

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θεέ μου και γιάιδα με χτυπάς, που πάντα αγαπώσαι. Κι όπου κι αν έχεις εκκλησά, μπαίνω και προσκυνώσαι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστορούμε το καιρό τη αγάπη μου την πρώτη. Έλα που μου είναι τελικά νύση στον αφότσινιό τη.
0: Ερωτόκριτος.

άντρας που είναι φρόνιμος, έχει αντρία και χάρη. Έχει αντρία και χάρη. Αυτός στενάνε απάρθινα, αυτός στενάνε απάρθινα, ψηλού δεν

0: σου. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκύρο και έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, οι περισσότερες στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων στη Δυτική Αττική. 118 κτίρια σε συνολικά 6 περιφέρειες κρίθηκαν κατεδαφιστέα. Επανεξετάζονται οι φοροαπαλλαγές με στόχο την ανακατεύθυνση πόρων σε στοχευμένες κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το πώς θα προχωρήσουν στο στενό του Ορμούζ, τουλάχιστον όσον αφορά τους ελέγχους και τα έσοδα από τα διόδια για τη διέλευση σκαφών, και αν η συμφωνία εφαρμοστεί θα είναι μια τεράστια επιτυχία για το Ιράν. Η πτώση της στάθμης του Δούναβη αποκάλυψε στη Βόρεια Βουλγαρία τα θεμέλια της γέφυρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

0: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
1: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
6: Μωρό μου πώς περνάς.
5: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
7: Όσα ταξίδια με τον μου.
5: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
8: Πες μου να έχεις δεράκι.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Αγγελάκης, τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λεμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπίρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτο Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νονού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Εδώ είμαστε, φτάξαμε. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 7η μέρα του Αυγούστου. Καλπάζει και ο Αύγουστος. Καλπάζουν και οι διακοπές. Καλπάζει και η ακρίβεια. Ένας καλπασμός υπάρχει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυγουστιάτικα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό, ώρα μας στα Χανιά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Παρέα θα κάνουμε, πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Μη μας χάσετε. Σήμερα λέει το εορτολόγιο γιορτάζει ο Αστέριος. Ο Αστρινός, η Αστρούλα, Νικάνορ, τέλος πάντων, χρόνια πολλά. Α, να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γάτας. Γιορτάζουν οι γάτες σήμερα. Παγκόσμια ημέρα γάτας. Να πούμε με την άδεια το θέμα αυτό. Όσα το κάτι σου κλουθώ. Ή ό,τι άλλο έχετε. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, τραγωδία στην Παλαιόχωρα. 80χρονος έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Ηράκλειο, συνελήφθη 20χρονος για ναρκωτικά. Στα Χανιά πιάστηκαν στα χέρια έξω από το νοσοκομείο ένας τραυματίας. Ηράκλειο, συναγερμός της στην πυροσβεστική για φωτιά σε κατοικία στα Καμίνια. Νότιο Ρέθυμνο, 19 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση μετά τις φωνικές πυρκαγιές. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική στη Μεσαρά, στον Σίβα του Δήμου Φεστού για φωτιά σε ξύλινο σπίτι. Ασταμάτητες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν σε παραλία του Τσούτσουρα 58 άτομα. Χανιά, ΕΔΕ για την υπόθεση της 75χρονης που βρέθηκε νεκρή σε χωράφι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη, στην κατηγορία 3.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την Έμι, έθριος. Σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 μέχρι 33, νότια του νησιού 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα! Πάμε και με Μιχάλη Σταυρουλάκη.

Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Έλα Χρυσαχάκη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στους Βόρους. Καλά να περάσεις. Νίκο, καλημέρα, καλημέρα. Κωστή Χουστουλάκη, καλημέρα, καλά να περνάς. Κώστα. Η ακρίβεια, παιδιά, η ακρίβεια κάνει και καλά πράγματα. Να βλέπουμε το ποτήρι, μάλλον το ρεζερβουάρ, να το βλέπουμε μισογεμάτο, όχι μισοάδιο, να είμαστε θετικοί άνθρωποι. Η ακρίβεια βάζει, λέει, φρένο στις μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Βουθιά 10% στην κατανάλωση καυσίμων το πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω ακρίβειας. Πας παντού με το αυτοκίνητο. Σιγά, το έχεις παρακάνει. Να παρκάρω έξω από την καφετέρια, να παρκάρω έξω από την ταβέρνα, έξω από το... από το delivery, να πάρω τον καφέ, πρέπει να παρκάρω στη μέση του δρόμου. Να τα το μποτιλιάρισμα, να πας με τα πόδια. Να πάρεις καινούργια παπούτσια να περπατήσεις λίγο. Μου γίνει 170 κιλά, πες το αυτοκίνητο παντού. Άσε μας. Να κρυβίνει κι άλλο η βεζίνη. Να πάρεις ένα γάιδαρο, ξέρω εγώ, που θα τον ευρείς. Κυκλοφορούνε, θα βρεις, τι να σου πω τώρα. Να πάρεις ποδήλατο, να πάρεις ένα καλάμι. Είναι πολλοί που έχουν καβάλει στο καλάμι, αλλά ναι. Το καλάμι τουλάχιστον, άμα το καβάλισες, δεν καίει καύσιμα. Δεν καίει βενζίνη. Θα κάνεις οικονομία.

Γεια σου Κώστα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη. Νικόλη, καλημέρα, καλά να περάσεις. Ποια είναι, λέει, η πιο επικίνδυνη περίοδος για δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, να ξέρουμε. Οι 6 πιο επικίνδυνες εβδομάδες, σύμφωνα με το metro.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λέει, που καταγράφηκαν στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πότε κινδυνεύουμε πιο πολύ για φωτιές? Είναι, λέει, από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, μάλιστα, κεγόμαστε, μέχρι το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Στάχτη όλα. Δυστυχώς, καταστροφές, πάνε τα δάση, πάνε τα σπίτια, πάνε περιουσίες. Τι το χειρότερο και ανθρώπινες ζωές, απώλειες. Κάτσε το σημειώσω. Από δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου κινδυνεύουμε, ναι, μέχρι το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ναι. Σύμφωνα με την ανάλυση του meteo.gr. Μέχρι να καούνε τα πάντα και μετά δεν θα κινδυνεύουμε. Εγώ έκανα μια δική μου έρευνα, πότε είναι πια η πιο επικίνδυνη περίοδος να σου κάψουμε το πορτοφόλι. Είναι μετεκλογικά μέχρι προεκλογικά. Κοντά 4 χρόνια είναι. Εκεί είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος. Ναι. Για να πάρεις τα μέτρα σου, τα λέω. Εντάξει, προεκλογικά συνήθως παίρνεις και ένα ψίχολο, έτσι μια αυξησούλα, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Καλημέρα, καλημέρα!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22

0: Μανώλης Κακλής. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα, Παρασκευή 7 του Αυγούστου. Ζωντανά στον αέρα. Γιούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη μέρα να έχεις.
0: Γεια σου Ιωάννα στην Άρβη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, να το πούμε πολλές φορές να πιάσει. Μιχάλη Κουρουμπάκη, καλημέρα Μιχάλη μας, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα με ρωτόκριτο 879, καλημέρα με κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, πού πάμε? Πάμε στη χώρα? Ναι, θα κάνουμε το γύρο της Ελλάδας. Τι ακούσαμε, τι μάθαμε, χαμός γίνεται αυγουστιάτικα στη χώρα, να έχουμε το νου μας. Στο νοσοκομείο 30χρονη μετά από πτώση από τη γέφυρα της Χαλκίδας. Προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Νεκρός 69χρονος λουόμενος σε παραλία στη Χαλκιδική, στην παραλία της Ήβρης. Μεγάλη προσοχή στις θάλασσες, κάθε μέρα έχουμε πνιγμούς. Δυστυχώς θανατηφόρο τροχαίο 35χρονος τράκαρε με αγριογούρουνο στην Εύβοια και έχασε τη ζωή του με τη μηχανή. Ήταν ο 35χρονος, πετάχθηκε φαίνεται το αγριογούρουνο, πάρα πολύ επικίνδυνο και δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ναυτικός που τραυματίστηκε κατά την πρόσδεση πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου. Δύο συλλήψεις για τις φωτιές σε Σκύρο και Λακωνία. Στη μία περίπτωση βραχυκύκλωσε, λέει, γεννήτρια της μίας 63χρονης. Βραχυκύκλωση, πήρε φωτιά. Ναι. Και σε άλλη περίπτωση, 71χρονος άναψε ψισταριά. Σου λέει να ανάψω την ψισταριά, να λαδώσω το αντερό μου. Και έβαλε φωτιάκι. Θύμα πάτης γυναίκα στη Μεσσηνία, όχι στη Μεσσηνία, στη Μαγνησία. Δήθεν τεχνική του ΔΕΔΙΕ της είπαν ότι θα γίνει έκρηξη στο σπίτι σου. Θα γίνει έκρηξη. Πάρε όλα τα κοσμήματα και βγάλε τα έξω, να μην τα χάσεις. Και τελικά τα πήραν αυτοί και εξαφανιστήκανε. Πρόστιμα σε 4 άτομα για στέκη, λέει, γιατί ήταν σε στέκη παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη. Πήγανε, λέει, να κλέψουν καλώδια στον Άγιο Στέφανο και ο ένας έπαθε ηλεκτροπληξία και έπεσε από ύψος. Οι δύο συνεργοί του τον παράτησαν νεκρό σε αυτοκίνητο. Τι γίνεται, παιδί μου, σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Δυτική φθιώτιδα, δύο συλλήψεις για χασοφυτεία με 2.000 δεντρίλια. Μεγάλη φυτεία. Οι άλλοι, οι 46χρονοι, αυτές είναι νοικοκυρές. Έκρυβε στο πλυντήριο 1 κιλό ηρωίνης. Στο πλυντήριο. Μπέρδεψε την ηρωίνη, τη σκόνη με τη σκόνη για τα ρούχα. Με το απορριμπαντικό φαίνεται. Συνελήφθη 37χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με 4 μαχαίρια και 2 ψαλίδια κλαδέματος. Και πού το περίεργο, δηλαδή. Ήθελε να πάει στο χωριό να κλαδέψει τα μουρέλα καλοκαιριάτικα. Στα 65 τα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. 6 νεκροί. Συνελήφθησαν 2 60χρονοι στη Λάρισα για κλοπή μετασχηματιστή. Ο κλέψας του κλέψαντος. Αναρωτιέμαι, υποθετικά λέμε τώρα, ότι πες δεν υπήρχε αστυνομία. Δεν υπήρχαν έτσι νόμοι για ή να δικάζεται κάποιος. Τι θα γινότανε? Χαμός.

0: γυρίσεις πάλι.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά! Γεια σου Γιώργη Τσαμαντή στα Χανιά! Καλό Σαββατοκύριακο! Κατερίνα καλημέρα, γεια σου Ελένη καλημέρα!

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 920 53 500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Πολύ μου αρέσουν αυτά τα ρεπορτάζ με το πόσο κοστίζουν οι ξαπλώστρες. Είδαμε στο star.gr. Καλοκαιρινές έτσι όμορφες ειδήσεις. Εντάξει, έχει και περιοχές που είναι πολύ φθηνές οι ξαπλώστρες, είναι αλλού και πάρα πολύ ακριβά. Βλέπω εδώ στη Χαλκιδική λέει: οι πρώτες σειρές κάνουν 120 ευρώ το άτομο. Γιατί κάνουν τόσο πολύ. Γιατί είσαι στην πρώτη σειρά και δεν σκόβει κανείς στη θέα. Σε πρώτη σειρά, δίπλα στο κύμα. Οι πλούσιοι να κάτσουν μπροστά και οι φτωχοί πίσω. Να οργανωθούμε. Ενώ στη Μύκονο λέει: οι τιμές φτάνουν και σε χιλιάδες ευρώ. Αυτοί που θέλουν να είναι μπροστά σε κάτι πολυτελή beach bar. Έχει πολλά λεφτά, να φάνε και κότες και δεν προλαβαίνει να τα φας αυτή τη ζωή. Λες που να τα φάω, πάω στη Μύκονο, ξέρω εγώ, κάθεσαι μπροστά, πόσο κάνει ξαπλώστρα, 3.000 ευρώ να κάτσει εδώ με τον ήλιο σου, θα σου φέρει και κάτι ροή σαμπάνιες, κάτι παγάκια, κάτι πουρα, 3.000 ευρώ η πρώτη σειρά. Δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά να ξέρετε ότι στον παράδεισο μπαίνουν αυτοί που είναι στην τελευταία σειρά. Γιατί το είπε ο κύριος, λέει οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Άρα αυτοί που κάθονται στις τελευταίες ξαπλώστρες που είναι πιο φθηνές, αυτοί θα μπουν στον παράδεισο. Όχι εσείς που κάθεστε μπροστά και δίνετε χιλιάδες ευρώ με τα πουρα και με τα μοντέλα. Τι είναι αυτά τα ξεφτιλίκια, μωρέ. Δίνετε 5.000 ευρώ να μου κάσει ξαπλώστρα. Γι' αυτό έχουν πλαδαρώσει η κόλλη σας, να το πω το χήμα και στα ράτα. Πού είναι τα χρόνια τα παλιά που πήγε στην παραλία και καθώς να πάρω στην άμμο και ψινόταν ο ποπός και γινόταν σφριγγυλός και κοτσονάτος. Τώρα έχει πλαδαρώσει ο ποπός σας με την καλοπέραση. Ας το καλό.

0: χρόνια να μιλούμε.
1: Παρέα Μερακλήδικη. Μανώλης Κουδαρός. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη. Γεια σου Κρήτη με τα ωραία σου. Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη στέλνουμε καλημέρες. Σήμερα ανάμεσα στα άλλα είναι και Παγκόσμια ημέρα γάτας. Πώς το έλεγε το τραγούδι παλιά? Είναι γάτα ο κοντός με την καπάτα. Να το βρούμε. Κάθε χρόνο λέει γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα γάτας. Από το 2002. Αν και το παίξαμε προχθές πάλι, αφού είναι Παγκόσμια ημέρα γάτας, άντε να το ξαναθυμηθούμε αυτό που είχαμε κάνει το τηλεφώνημα στην Go. Με την Ναερίτη. Γιορτάζουν οι γάτες. Τις προσέχουμε. Τις αγαπάμε.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Καλά είσαι Νίκο? Συγγνώμη, σε παίρνω τέτοια ώρα, μου έδωκε το τηλέφωνο ένας γείτονος του πατέρα σου. Βρες, έχουμε πρόβλημα με ένα στήλο στο Τιγκάκι.
2: Στο Τιγκάκι?
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πρόβλημα. Έχει ανέβει ένας κάτης και θέλουμε κάποιον να τον κατεβάσει. Έχουν μαζευτεί κόσμος, τουρίστες και φωνιάζουν επειδή λέει δεν προσέχουμε τα ζώα.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Λοιπόν, έχει ανέβει ένας κάτης. Πώς θα τον κατεβάσουμε?
2: Πού είναι αυτός?
1: Ο Κάτης, απάνω στο στήλο.
2: Σε ποιο σημείο είναι?
1: Στο Τιγκάκι μπαίνοντας είναι ένα στήλο και έχει ανέβει. Του πετώγω πέτρες, αλλά φωνάζουν τουρίστες. Λοιπόν, και έχει ανέβει απάνω στο στήλο και δεν ξέρω, θα έρθετε εσείς να το κατεβάσετε.
2: Καλώς, ας θέλουμε να δούμε. Πού ακριβώς είναι, σε ποιο σημείο?
1: Είναι μαύρος ο Κάτης.
2: Ναι, σε ποιο σημείο είναι?
1: Είναι δίπλα το ζαχαροπλαστείο, γιατί έχεις γενέθλια, χθες είχες.
2: Δίπλα το ζαχαροπλαστείο.
1: Παιδί μου, είχες γενέθλια χθες, χρόνια πολλά από τον πατέρα σου, είμαστε από ραδιόφωνο. Να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου, Νίκο! Με τηλέφωνο.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κι εγώ θα ερχόμουν για τον Κάτι.
1: Θα κατεβάσουμε τον Κάτι.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια, χρόνια πολλά.
2: Γεια, γεια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκύρο και έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, οι περισσότερες στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων στη Δυτική Αττική. 118 κτίρια σε συνολικά 6 περιφέρειες κρίθηκαν κατεδαφιστέα. Επανεξετάζονται οι φοροαπαλλαγές με στόχο την ανακατεύθυνση πόρων σε στοχευμένες κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το πώς θα προχωρήσουν στο στενό του Ορμούζ, τουλάχιστον όσον αφορά τους ελέγχους και τα έσοδα από τα διόδια για τη διέλευση σκαφών, και αν η συμφωνία εφαρμοστεί θα είναι μια τεράστια επιτυχία για το Ιράν. Η πτώση της στάθμης του Δούναβη αποκάλυψε στη Βόρεια Βουλγαρία τα θεμέλια της γέφυρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
5: Όσα ταξίδια με τον μου.
4: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
5: Πες μου να έχεις, Βερακλή.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
5: Θυμάσαι, Μαγαρίνη.
4: Γιώργο Μανολιούδη.
5: Όλα θα πάρω τα στεγά.
4: Γιώργο Παπαδάκη.
5: Πέρασε κοινός ο καιρός.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693 6644 828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη.
10: Αυγή δεν το περίμενα.
9: Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940 984902 και 28920 45 582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
11: Πώς ταιριάζουν τα ρόδα με τα κρύλα.
12: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
13: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
14: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
13: Δεν υπάρχει.
14: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
13: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
16: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
17: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.

0: θα γυρίσεις.
1: Θυμήσου εκείνα τα καλοκαίρια, Δημήτρης Πορτογεράκης.
0: Μαρηγοριά μου, οι αναμνήσεις. Κρύφω μαραζί μες στην καρδιά.
1: Γεια σου Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ξανά σε μένα κάποια βραδιά.
1: Καλώ από το κύριο Ευαγγελία Γεμπτζάκη, καλημέρα στο όμορφο Ρέθεμνο. Γεια σου, Ευαγγελία. Καλημέρα, Αλέξο Γαράκη. Καλή Παρασκευή να περάσει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ από το Κύριακο. Ωραία. Εδώ είμαστε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρεμά στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλη Λεκάκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πού πάμε, ναι, πάμε Κρήτη.
2: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
1: Τόπια νέα, φρέσκα νέα, εδώ τα καλά νέα. Πάμε πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Νέα Κρήτη προχωράει η δομή στους αθανάτους. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση. Του έφαγαν 100.000 ευρώ επιτίδη με διαδικτυακή απάτη. Εξαπάτησαν 55χρονο από το Δήμο Γόρτινας, σε περιοχή εκεί. 100.000 ευρώ. Όφι, έντονη κινητικότητα για τα εισιτήρια του Super Cup με ΑΕΚ. Έρχεται ο αγώνας του Super Cup στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο. Πατρίς, τήρας για 10 ναυαγούς με απόφαση δικαστηρίου. Λιμενικός έσωσε το 2012 μετανάστες τους Οθονούς, κολυμπώντας 10 φορές την ίδια απόσταση για να τους βγάλει στην ξηρά. Όμως η υπηρεσία δεν του αναγνώριζε αριστεία. Πνίγηκε για να σώσει από τα κύματα τη σύζυγό της στα Μάλια. Χάνιονται κανένα πίκρα, θυμός, απογοήτευση στους παλιούς καταστηματάρχες της αγοράς. Πάμε αγώνα της Κρήτης. Υπόγεια καλώδια με πυλώνες στα απάντητα βουνά. Ερωτηματικό. Έχει εφημερίδα. Ανατολή, η εξέλιξη της ανακαίνησης στο δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Κρήτη, οι ιδέες στους αστυνομικούς και η εισαγγελική έρευνα για την 75χρονη που έφυγε από το τμήμα και βρέθηκε νεκρή. Νέα καραβιά μεταναστών στα νότια της Κρήτης, διασώθηκαν 58 άτομα. Πρέβελη, σώθηκε το πανέμορφο φοινικό δάσος. Επηρεάστηκαν μόλις 3,5 από τα 30 στρέμματα. Στάχτη, έγινε ξύλινο σπίτι στη Μεσαρά. Πάμε κρυταλεύ.gr. Στο Λασίθι φωτιά είχαμε τα ξημερώματα στη Σιτία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Ζάκρου, με την πυροσβεστική ευτυχώς να τη θέτει γρήγορα υπό έλεγχο. Άγιος Νικόλαος, αγροτικό, έπεσε σε φορτηγό. Προκλήθηκαν οικές ζημιές, ευτυχώς όχι κάποιος τραυματισμός. Ηράκλειο, συνελήφθη 20χρονος με σοκολάτα, κάναβης και ναρκωτικά. Δίσκια. Γεμάτα τα ξενοδοχεία στην Κρήτη. Ο Αύγουστος καλύπτει το χαμένο έδαφος του Ιουλίου. Ρέθυμνο, 19 κτίρια κρίθηκαν κόκκινα προσωρινά κατάλληλα προς χρήση μετά τις φωνικές πυρκαγιές. Πάμε φράσιμους.gr. Χανιά, τελευταίο μπάνιο για 80χρονο στην θάλασσα της Παλαιόχωρας. Έχασε τη ζωή του. Χανιά, ΕΔΕ σε βάρος αστυνομικών για την 75χρονη γυναίκα που έφυγε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων και βρέθηκε μετά από μέρες νεκρή. Σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο Χανίων. Ένας τραυματίας κατέληξε στα ΤΕΠ. Προσωπικές διαφορές, καυγάς. Μάλιστα. Ρέθυμνο, πρόγραμμα φυτοπροστασίας των φοινίκων της παραλιακής υλοποιεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Πάμε σε νέο τραγούδι, νέα κυκλοφορία. Αυτός που ξέρει να πονεί. Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης. Στίχη Δέσποινα Σπαντιδάκη.

0: μπορέσω.
1: Νέα κυκλοφορία, Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετράκης, αυτός που ξέρει να πονεί. Γεια σου Κατερίνα Στιβιάνο, καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στέλνει. Έχουμε γεμίσει τη φύση σκουπίδια και τις θάλασσες. Πας στην παραλία, ό,τι βρεις το αφήνεις. Ντροπή. Και αυτό φαίνεται και από τα στομάχια, λέει, που βρίσκουμε. Που... Α, είδανε, λέει, τι απίστευτα έχουν βρει σε καρχαρίες τίγρης. Άμα δεις κάνει καρχαρία, να αλλάξει δρόμο, γιατί δεν τον βλέπω και πολύ ωραία. Μάλλον είναι πολύ ωρεξάτος ο καρχαρίας. Κανονικά, λέει, οι καρχαρίες τρώνε σαλάχια, τρώνε φώκες, καλαμάρια, τέτοια. Αλλά πλέον με τα πολλά σκουπίδια που κυκλοφορούν στις θάλασσες, τα πολλά απορρίμματα, έχουν βρει, λέει, άκου να δεις εδώ, μέσα στο στομάχι του καρχαρία, τίγρη. Σακουλάκια, λέει, από πατατάκια έχουν βρει, προφυλακτικά έχουν βρει, από τσίγαρα έχουν βρει. Πινακίδες κυκλοφορίας, μπράβο. Λάστιχα αυτοκινήτων, τι τρώει αυτός ο καρχαρίας, τίγρης. Τηλεοράσεις και τηλεοράσεις. Πες τώρα ότι κούφια η ώρα σε καταπίνει ένας καρχαρίας τίγρης. Ναι. Θα είσαι τουλάχιστον να βλέπεις μια τηλεόραση. Άμα δεν σε φάει και σε καταπιεί και μπει στο στομάχι του, θα είναι και κάτι τηλεοράσεις μέσα. Να δεις καμιά σειρά μέχρι να δεις πως θα αποδράσεις. Άκου τηλεοράσεις. Ακόμα, λέει, και ολόκληρη πανοπλία έχουν βρεθεί στο στομάχι τους. Άντε τώρα αυτός να χωνέψει τα λάστιχα αυτοκινήτων. Θα πίνει σόδες πρωί μεσημέρι βράδυ.

0: Σαμόλη, Γρηγόρη Σαμόλης.
1: Είναι Παρασκευή 7 του Αυγούστου. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη. Ελευθερία, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μην ξεχάσουμε κανένα. Κωνσταντίνα, γεια σου. Μαντινάτε στον αέρα μετά τις 10 βέβαια. Και καλημέρα και ό,τι άλλο καλό έχετε. Πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο με Γιώργο Λεκάκη.

0: βράδια, τα βράδια να τα αφήνει.
1: Ω, σου λέω.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Ωραία, σου λέω.
0: Ήθελα ύπνος να γεννώ.

ο δυστυχής με τη χαρά τον ήρω δε κοιμάται. Ο δυστυχής με τη χαρά τον ήρω δε κοιμάται.

0: φιλιά σου. Ακούω τη μιλιά σου, μα το κορμί μου βρίχνεται χιλιόμετρα μακριά σου. Μα το κορμί μου βρίχνεται χιλιόμετρα μακριά σου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν
8: στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Είναι Παρασκευή, είναι 7 του Αυγούστου. Καλό 15 Αύγουστο. Καλές διακοπές, καλές βόλτες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. 8, 7, 9. Καλημέρα με Κρητικό, ρε Μασαχανιά 93,8. Φίλε Κώστα, καλημέρα. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη στέλνει. Καλημέρα και στη Μαρία την Καλεντάκη. Καλημέρα, Μαρία στα Στερούσια. Μανώλη, καλημέρα. Να δούμε ποιο έχουμε ξεχάσει. Γεια σου, Δήμητρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα τελευταία μέρα στην Κρήτη, εννοείς. Φαντάζομαι. Έχει παραλίες στους καλούς λιμένες. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά λέει φαΐ. Πάλι φαΐ. Κάθε μέρα. Στου Στέλιου. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στη Βάσο και στη Μαρία στις Μοίρες. Φιλιά, Δήμητρα και Χρήστος. Καλά να περάσετε. Φορτίσατε τις μπαταρίες για όλο το χειμώνα που λένε. Το 2892053500. Πάμε γιατί είναι ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρε χθες. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1. Και τώρα πρέπει να τα δώσει όλα στον επαναληπτικό στις Βρυξέλλες για να προκριθεί. Σούπερ Κάπ που θα γίνει στο Ηράκλειο. Ο Παπαπέτρου λέει θα είναι ο διαιτητής του τελικού στον αγώνα του Όφη με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου το Super Cup στις 8. Η ΑΕΚ είναι κοντά σε συμφωνία στο μπάσκετ με το Λαρετζάκι. Συνεχίζεται ο πόλεμος UEFA-FIFA, επιμένουν στο μποϊκοτάζ οι Ευρωπαίοι. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε στο ποδόσφαιρο τον Μίλαν Βιτάλης με συμβόλαιο ως το 2030. Η Τρανσπορ ανακοίνωσε, λέει, τον Σαλάχ θα παίρνει 17 εκατομμύρια το χρόνο. Πω πω, χρήμα, αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport. Μπροστάρις για την πρόκριση. Βασικός ο Λιβάη λέει στη ρεβάνση του Παρθενικού με την Τζέσικα 1948. Όλα λάθος και τώρα τρέχει, λέει, για το 0-1. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Άντερλεχτ και τώρα πρέπει να το γυρίσει στον επαναληπτικό. Εκτός έδρας. Τη ζωή μου, λέει, για την ΑΕΚ. Θα δώσει, είπε ο Βίλαν Βίταλης. Sport Day, ξέρει το δρόμο. Τα μεγάλα αποτελέσματα εκτός έδρας στην Ευρώπη, οδηγός και για τον Νέιμεγκεν, για τον Ολυμπιακό. Πάμε στη δική ώρα το σπορ. Παροξισμός, έκαναν φτερά 7.000 εισιτήρια των αεξίδων στο Παγκρίτιο. Απομένουν λιγότερα από 500 για το κίτρινο μαύρο sold out, λέει, για το Super Cup στο Ηράκλειο, ο Όφη με την ΑΕΚ. Φως αυτούς θέλει, πολύ ψηλά στη λίστα ο Ταγκιζιάν του Ερυθρού Αστέρα. Κόκκινος πρωταθλητής. Το κλειδί για το Pitbull. Έρχεται ο Πουέρτα. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ονομασίες που δίνουν σε παίχτες. Ο άλλος είναι Pitbull, ο άλλος είναι Λιοντάρι, ο άλλος είναι Τίγρη, ο άλλος είναι Αετός. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα και δεν παίζουν τίποτα. Κάποιοι.

0: Καλημέρα. Έξαλλος ο Ντόναλτ Τραμπ για δημοσιεύματα, λέει, περί ελλείψεων πυρομαχικών. Βγήκαν κάποια δημοσιεύματα, τα λέγαμε και την άλλη μέρα, ότι τελειώνει η πυράβλη και τα πυρομαχικά των ΗΠΑ. Και λέει, ποιος τα λέει αυτά? Έχουμε, λέει, τεράστια αποθέματα. Έχουμε πυράβλους, έχουμε βόμβες, έχουμε απ' όλα. Να φάνε και οι κότες. Θα πάνε φυλακοί όσοι, λέει, διαρρέουν τέτοιες φήμες και πληροφορίες. Θα τους βορβαδίσουμε όλους. Έχουμε πυρομαχικά να βορβαδίσουμε τη γη 100 φορές. Πυρηνικά έχουμε να τα κάνουμε όλα μπουρλότο, στάχτη, να μην μείνει πάνω στη γη ούτε κατσαρίδα. Μπράβο, συγχαρητήρια, έτσι να. Δίνουμε λεφτά σε όπλα, σε πυρομαχικά, να σκοτώνουμε ένα τον άλλο, να βάζουμε πολέμους και ξανά, έτσι πάμε από το καλό στο καλύτερο, να δούμε τι μας ξημερώνει το μέλλον. Μπαρουτοκαπνισμένοι όλοι. Λοιπόν, καλημέρα και στην Κατερίνα. Γιάννη, καλημέρα. Ναι, θα δούμε τι άλλο έχουμε ξεχάσει σε λίγο. Θα θυμηθούμε μια ρήμα που είχε πει, μας είχε πει. Γιάννη Σκανδαλάκη, άντρας που έχει αισθήματα.
1: Άντρας που έχει αισθήματα, καρδιά καλοσυνάτη, είναι η ζωή του με φιλιές ολόκληρη γεμάτη. Μπορεί και ακριβοχαιρετά και το ζητιάνω ακόμα, και ένα ζεστό χαμόγελο έχει σαφή στο στόμα. Χαρίζει την υπομονή σε όλους τους τη ζητούνε και κάνει την ελπίδα του αγκάλι για να μπούνε. Στέκει στον πόνο αλωνό κι ας μην του το ζητούνε, και αδιαφορεί που δάκρυα στα μάτια του θα βγούνε. Μοιάζει με το συμβόλαιο ο λόγος που σου δίδει, την ανθρωπιά και την τιμή ποτέ δεν την προδίδει. Μπορεί για φίλους τη χαρά να την ζητιανέψει, μα δεν εσκέφτηκε ποτέ ανθρώπου να την κλέψει. Φτεράχημα πολλές φορές τα αφήνει διπλωμένα, οντεθωρεί το δυστυχή να τα φορεί σπασμένα. Όλο τον κόσμο πια μπροστά βάνει στην προσευχή του, κι ύστερα τη φαμίλια του κι ανάβει το κερί του. Τον ίδροχήνει ποταμό για να τα βγάλει πέρα, μα γελαστό όντε ξυπνά τον εφορεί η μέρα. Σαν του τον τον άνθρωπο αν είμαστε πλασμένοι, θέλανε ένας παράδεισος όλοι οι οικουμένοι. Ετούτον τον άνθρωπο έχω κι εγώ ζηλέψει, κι ήθελα χέρια ο Θεός χιλιάδες να μου πέψει. Και να τα βάνω στη σειρά να τα μορφοτεριάζω, κι όντε ξυπνώ ολόκληρη την πλάση να αγκαλιάζω.

Γιώργος Παπαδάκης. Μας τελείωσε και η δεύτερη ώρα. Είμαστε πάντα παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Καλημέρα, καλημέρα. Σε πολύ λίγο καλημέρα και μαντινάτε στον αέρα. Νέα κυκλοφορία Αλέξου Χαράκης, Γιώργης Ξυλούς Κάντρης. Μάνα έχει δίδυμα. Επιστρέφουμε!

την πήρες και πως πορπάτω ήθελα να κατέχω. Είσαι εσύ με δυο καρδιές κι εγώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη Δασκαλάκη το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα σε 1,5 λίτρο η εξάδα, 1,55. Κρασί Τιτάκι Ασκός 5 λίτρα, 14,85. Παγωτό 3 λίτρα Κρικρί, 7,95. Νέσκαφε Φραπέ 200 γραμμαρίων, 7,24.
11: Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557.
12: Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
21: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.
22: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης ετοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Η καρδιά μου χώμα δεν πατώ, μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
1: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα, Παρασκευή 7 του Αυγούστου του 2026. Έρχεται και η μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Γεμίζουνε με κόσμο τα χωριά, τα γλέντια, σμίγει ο κόσμος. Όμορφες παρέες να κάνετε. Καλά μπάνια, με προσοχή. Προσοχή βέβαια και στους δρόμους. Στέλιο, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο. Γεια σου Αντρέα Μανουσουδάκη, καλές διακοπές. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά, λέει το εορτολόγιο, σήμερα Αστέριος λέει γιορτάζει, αστρινός, αστέρο. Και νικάνορ, ναι. Α, ναι, λοιπόν σήμερα να θυμίσουμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα γάτας. Η Παγκόσμια λέει ημέρα γάτας γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2002 στις 8 Αυγούστου. Είναι γάτα, είναι γάτα, κοντός με τη γραβάτα. Γιορτάζει και η κεραμιδόγατα. Μαντιλάτες με ελεύθερο θέμα ή για... Πού μου για την γάτα. Ό,τι καλό έχετε, όλα καλοδοχούμενα. Λοιπόν, πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Χανιά, τραγωδία στην Παλαιόχώρα. 80χρονος έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 20χρονος με ναρκωτικά. Λασίθη, φωτιά τα ξημερώματα σε περιοχή της Ζάκρου. Ευτυχώς κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική και πρόλαβε τα χειρότερα. Στα Χανιά πιάστηκαν στα χέρια έξω από το νοσοκομείο. Καυγάς με ένα τραυματία. Στο Ηράκλειο κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική για φωτιά στα καμίνια σε κατοικία. Νότιο Ρέθυμνο, 19 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση μετά τις φωνικές πυρκαγιές. Κινητοποίηση στη μεσάρα της πυροσβεστικής στον Σίβα του Δήμου Φεστού. Ξύλινο σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες. Ασταμάτητες οι μεταναστευτικές ροές νότια του νησιού. 58 άτομα εντοπίστηκαν σε παραλία στον Τσούτσουρα. Χανιά, ΕΔΕ για την υπόθεση της 75χρονης που βρέθηκε νεκρή σε χωράφι στην Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, Παρασκευή, στην κατηγορία 3. Το νησί.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα με την Έμι, έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνοι με υποβόρειες διευθύνσεις 4 με 5. Στα ανατολικά τοπικά 6. Θερμοκρασία από 23 μέχρι 33. Νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ναι, καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Τόνια μας! Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε!
2: Επίσης, τι κάνετε όλα καλά?
0: Καλά, Τόνια, εσύ!
2: Καλά, είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ. Ακούω Ερωτόκριστο, περνάει υπέροχα η ώρα μου, υπέροχα.
0: Έτσι, και βρίσκουμε την υγειά μας.
2: Έτσι, το καλύτερο φάρμακο.
0: Σωστά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, είπε ο γιατρός.
2: Έτσι, ξημερώματα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μου στην κυρία Πόπη με την αγάπη μου. Να είναι καλά και να περνάει πάντα καλά όπου και να είναι. Στην υγεία του Φανεράκη το φίλο μου, στο Κώστα το Γουβεράκι, θα τον ακούσουμε απόψε, 9 με 11. Στο Χαράμπι στον Κουσόνα, στο Μανώλη στο Μεσοχωριό με τη Μαρία. Μαρία την Καλετάκη και όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Σε ευχαριστούμε για τις ευχές σου και την καλημέρα σου, Τόνια.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
0: Έτσι ξυπνάει η Κρήτη, καλημέρα, ναι!
3: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς και τη φίλη μας, Ευαγγελιό!
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ, τι θα γίνει, τι θα λένε οι Αποστόλοι?
3: Μια χαρά, είναι.
0: Κόσμος, χαμός!
3: Ναι, τώρα τις Παναγίες θα έχουμε.
0: Εντάξει, ευχάριστο είναι, ανοίγουν σπίτια, βλέπεις κόσμο στους δρόμους, σε όλα τα χωριά.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου να πω κι εγώ σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο, στην κυρία Μαρία, στην Ελευθερία Ιγουμενάκη, σε όλες τις Μαρίες, γιατί δεν ξέρω τα επίθετά τους, στην Τόνια που άκουσα τώρα, στα ξαδέρφια μου, στα νύψα μου και στην οικογένειά μου και σε εσάς με πολύ αγάπη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγελιό. Καλημέρα.
3: Στο χωριό μου, ναι, ναι. Στο χωριό μου σε όλους.
4: Έτσι, από στόλους. Να είσαι καλά. Ναι.

0: να τυφλώνει τον ήλιο. Ναι, καλημέρα.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Καλό το φίλο μου, το Χαραλάμ. Κόσμο, χαμό.
2: Τώρα τη Παναγία θα έχουμε.
0: Εντάξει, ευχάριστο είναι. Ανοίγουν σπίτια, βλέπει κόσμο στου δρόμου, σε όλα τα χωριά.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου να πω κι εγώ σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο, στην κυρία Μαρία, στην Ελευθερία Ιγουμενάκη, σε όλε τι Μαρίε, γιατί δεν ξέρω τα επίθετά του, στην Τόνια που άκουσα τώρα, στα ξαδέρφια μου, στα νύψα μου και στην οικογένειά μου και σε εσάς με πολύ αγάπη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγελιό. Καλημέρα.
2: Στο χωριό μου, ναι, ναι. Στο χωριό μου σε όλο.
0: Έτσι, από στόλους. Να είσαι καλά.
2: Έτσι.

0: να τυφλώνεις τον ήλιο. Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς σου θέλω, αδερφέ.
0: Καλώς το φίλο μου, το Χαραλάμπι.
1: Έλα να κολατσίζω με σταφύλι, τυράκι, ελιές.
0: Πάει το σταφύλι με τις ελιές.
1: Ναι,
0: μάλλον το σταφύλι με το τυρί πάει.
1: Ναι, με το τυρί, έχω τυρί, έχω καρπούζι, έχω κρίθινο, ωραίο παξιμάρι.
0: Αυτό είναι, δεν θέλει μόνο πολλά ο άνθρωπος να περνά καλά. Δύο-τρία πράγματα και είμαστε εντάξει.
1: Δύο-τρία πράγματα.
0: Και καλή παρέα.
1: Λοιπόν, χαιρετώ και εγώ την Τόνια που άκουσα, την Βαγγελιό από τους Αποστόλους, τη Γοντικάκη μας, την Τόνια μας όπως είπε, την Ευγενία τα Κοτσιλιδάκια, όλη τη Δέσποινα, τον Δημήτρη τον Βιτόρο που είναι πεκάτο και μπορεί να έρθει από ένα με δύο.
0: Κατέβηκε ο Βιτόρος.
1: Ναι, κατέβηκε.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Με το καλό.
1: Έπα στην Κρήτη, είναι, έχει και μια ξαδέρφη στο χωριό και μπορεί να έρθει.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, όλους τη χαιρετώ να πω ενού γερόντου το παράπονο.
0: Να το πεις.
1: Λοιπόν, στου γεροκομείου την αυλή πάνω σε ένα μπαγκάκι κάθεται ολομόναχος, θλιμμένο γεροντάκι. Σκέφτεται όσα έκανε όλα αυτά τα χρόνια και βλέπει πως κατάντησε σε αυτή, λέει, την καταφρόνια. Ευτυχισμένοι ζούσανε αυτός και η φαμελιά του, η όμορφη γυναίκα του μα και τα δυο παιδιά του. Δε χόρτενε, εδούλευα καθημερινή και σκόλη, να ζήσουν όμορφα αυτή και τα κοπέλια όλοι. Γι' αυτό και τα μορφώσανε από το υστέρημά τους καμάρωνα που γίνοντα σπουδαίοι τα παιδιά τους. Κουράγιο, βρε γυναίκα μου, ώσπου να μεγαλώσουν, είναι παιδιά πολύ καλά θα μας το ανταποδώσουν. Τα δυο παιδιά σπουδάσανε, φίλε Μανολιό, και πήγα Αμερική, κάνανε οικογένεια και εμείνανε εκεί. Από τη στεναχώρια τους πριν κλείσει ένας χρόνος επόθανε η γυναίκα του και μένει ο γέρος μόνος. Ζήτησε από τα αγόρι του να πάει ο καημένος. Θυμάται τι απάντησε εκείνε κι είναι φαρμακωμένος. Πατέρα, πολλά μας έκανες και σε ευχαριστούμε, μα είναι δύσκολα εδώ με γέροντες να ζούμε. Ο γέρος του απάντησε, να έχετε την ευχή μου και εγώ θα βρω, και εγώ θα βρω μία γωνιά στο άλλο το παιδί μου. Μα όταν τον ανέφερε στην κόρη του μια μέρα, εκείνη του απάντησε, δεν γίνεται πατέρα. Σπίτι μεγάλο έχουμε και η κόρη καμαρώνει, μα όσα μέτρα εμείνανε τα κάμα με σαλόνι. Πόσο ο γέρος λαχταρά να είναι με τα παιδιά του, να έχει τα εγγονάκια του πάνω στα γόνατα του. Αυτή η σκέψη γλυκιά το γέρο αποκοιμίζει, του ιδρύματος η ερημιά όμως τον τριγυρίζει. Ο γέρος, φίλε Μανολιό, ο γέρος εκοιμήθηκε με πρόσωπο θλιμμένο. Την άλλη μέρα το πρωί το βρήκα ποθαμένο. Αυτή ήταν μια...
0: Πολύ όμορφο, πολύ δυνατό και πολύ συγκινητικό, με βαθύ νόημα.
1: Με βαθύ νόημα, φίλε Μανολιό, γιατί υπάρχουν και στη σημερινή εποχή
0: τέτοια
1: κοπέλια και τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά, να δημιουργείς. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: τη Μαρίκα, τα Σκολιδάκια, όλους που ακούνε την κυρία Καλεντάκη και όλους που ακούνε το Χριστό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ!
0: Γεια!
1: Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά γιατί περνάει η ώρα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς στην Ευγενία.
1: Καλημερίζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Βοντικάτση, την κόρη της, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σαρφαλοχώρη, τον κύριο Χαραλάμπη,

0: Έτσι με τον Εθιανό θα πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα πολιτικού τύπου. Καθημερινή, τίποτα δεν έμεινε όρθιο, γράφει η εφημερίδα στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή. Και όχι μόνο στο Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες που περικυκλώσαν τη χώρα. Λέει εδώ στο Πόρτο Γερμενό, λέει, επικρατεί απόλυτη ησυχία. Δεν βλέπεις πουλιά, δεν ακούς και λαϊδίσματα. Τίποτα. Πάμε στα νέα. Εμβόλιο νέας γενιάς θα χτυπά όλες τις μορφές γρίπης. Το νέο σκεύασμα, λέει, θα ειδικνύεται για τις ηλικίες άνω των 50. Θα στηρίζεται στην τεχνολογία mRNA. Με ένα εμβόλιο. Πώς το λένε? Με ένα μπάρο δύο τριγώνια που λένε. Απογευματινή. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε και αυτόν. Ωραία. Έξαρση λύση στην Αττική. Η εφημερίδα των συντακτών, φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες. Χάσαμε πάλι την μπάλα. Ψηφιακή πλατφόρμα My Agro. Στον αέρα η νέα προθεσμία για την καταβολή επιδοτήσεων. Έχετε και άλλη πλατφόρμα με το Μίδα που περιπλέκει τη διαδικασία. Έχουν μπει πλατφόρμες και έχουμε στριμωχτεί. Από τη μία είναι αυτή η My Agro. Μετά είναι το κτηματολόγιο και εκεί έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Τώρα έρχεται και η άλλη πλατφόρμα με το Μίδα. Δεν ξέρω τι γίνεται και με την άλλη πλατφόρμα. Πώς λένε αυτή. Με το ελοκομικό. Μετά θα έρθει άλλη πλατφόρμα, η οποία η μία πρέπει να συνεργάζεται με την άλλη και με την παράλληλη. Αλλά αν στη μία είναι λάθος τα στοιχεία, η άλλη δεν δουλεύει και μετά καταλαβαίνεις. Ωραία, όλα είναι πάρα πολύ οργανωμένα. Δεν θα σε αγχώσουμε καθόλου. Θα σε ξεβγάλουμε. Πάμε κόντρα. Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Λέει υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος και ο Φράγκος Φραγκούλης. Έτσι να δείξουμε μια πιο. Να κάνουμε το κόμμα πιο πατριωτικό. Πάμε ελεύθερη ώρα. Οδηγός επιβίωσης για παλιές και νέες ταυτότητες. Business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου, λέει η εφημερίδα. Ωραία. Επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Ένα μαράζι.
1: Και δύο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλώς και τη Μαρία μας.
2: Να είσαι καλά, Μανώλη.
1: Καλώς όρισες στο χωριό μας.
2: Και όλος ο κόσμος, και όλος ο κόσμος από άκουσα προηγουμένως με όλα τα όμορφα που είπανε και ο κύριος Χαραλάμπης. Καλημέρες, Τόνια, καλημέρα. Κυρία Βαγγελιός Αποστόλους, καλημέρα στον Τιμπάτσι, σε όλες τις φίλες αγαπημένες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο Μανώλη, στην Κρήτη μας, στα νησιά μας, τα όμορφα και ιδιαίτερα στην όμορφη Νάξο. Ευχαριστούμε για την καλημέρα σας παιδιά, να είστε καλά. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους στην Αξιώτες, αγαπημένους φίλες και φίλους. Να είστε όλοι καλά. Μανώλη, μια ναι. Είναι σήμερα ο μέρα γάτας.
1: Ναι.
2: Έχω ένα ωραίο συνέστημα.
1: Έχεις την αυγή σου μπόλικες μας έχεις πει.
2: Έχω Μανώλη μπόλικους γιατί εδώ θα σας πω με μια ρήμα. Ήνταλο ήστη γνώρισα. Και μιλάμε τώρα ότι τα αγάπησα τα παντέρμα τόσο πολύ. Αλλά έλα σου δά που γενοφολούνε και είναι η αυγή γεμάτιδα.
1: Χαμός γίνεται.
2: Εδώ έχω 18 στο σύνολο.
1: Πολύ τεκνή. Επίδομα θα σου δώσουμε.
2: Τα λέω το σε εγώ λοήμνε μωρέ πολύ τεκνή στα κοπέλια. Και εδώ που φύγαν τα κοπέλια
1: έχω ήρθατε
2: λέω εσείς να μου συμπληρώσετε πάλι την πολυτεκνία. Λοιπόν είναι Μανώλη φιλαράκια όμως αγαπημένα. Τα έχω γυμνασμένα, τους εκουβεντιάζω.
1: Εκπαιδευμένα.
2: Δεν με πειράζουνε, δεν πειράζουνε τίποτα, δεν μπαίνουνε μέσα και ανοιχτή από την πόρτα δεν μπαίνουνε, τα βλέπεις και στέκουνε σαν τα στρατιωτάκια και με ξανοίγουνε.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ αγαπημένα, τα αγαπώ Μανώλη πάρα
1: μπράβο,
2: πολύ,
1: μπράβο.
2: Τα ταΐζω, τα ποτίζω, τα κατασταίνω και άκου τώρα Μανώλη, όταν λέει τη φύση αγαπάς, σε αγαπά και εκείνη και όμορφα συναισθήματα καθημερινά σου δίνει. Επί μέρες κοροναϊού είχα βαθιά αρρωστήσει. Το πρόβλημα ήταν βαρύ και με είχε απελπίσει. Ήταν χειμώνας, παγωνιά και βγήκα στο λιατσάκι. Έτσι από ελιάζουμνε να σου ένα γατάκι. Περί λοιπόν νιανιούριζε κουνούσε την ουρά του και σε μια γλάστρα εξάνιγε που είχε τα παιδιά του. Εγώ δεν είχα αντοχές τίποτα για να κάνω. Μονάχα λίγο φαγητό σε ένα πιατάκι βάνω. Μετά από λίγο έφυγε και την ουρά κουνούσε. Με τέτοιο τρόπο έδειχνε πως με αποχαιρετούσε. Το άλλο πρωί μες στην αυλή τη βρίσκω ψοφισμένη και τέσσερα μικρά ορφανά να έχουν τριγυρισμένη. Εγώ τα ελυπήθηκα σε ένα κουτί ταβάνο και τρέχω από τον μπακάλικο και γάλα αγοράζω. Τα μεγαλώνω στοργικά και τάχω στην αυλή μου και έχουν δώσει νόημα μεγάλο στη ζωή μου. Έλα σου δά που πέρασαν από τότε 6 χρόνια και με έχει βρει μες στην αυλή μεγάλη καταφρόνια. Γιατί γενοφολήσανε και γέμισε η αυλή μου. Και είναι τώρα δύσκολη η θέση η δική μου. Γιατί τα αγάπησα πολύ. Και εκεί να μ' αγαπούνε. Στην πόρτα όλα στέκονται την ταχυνή να δούνε. Από την πόρτα φεύγουνε, βγαίνουν στο παραθύρι. Και όλη μέρα δείχνουνε φιλία στο χατήρι. Τίποτα δεν πειράζουνε. Τα έχω γυμνασμένα. Και πέρα-πέρα κοίτουνται σαν καλομαθημένα. Τους λέω μην πειράζετε τη γλάστρα στα λουλούδια. Γιατί δεν είναι όμορφο μικρά μου μικρά γατούδια. Γι' αυτό και μιάου απαντούν και φεύγουνε πιο πέρα και πάνε και καθίζουνε στο δέντρο τον αέρα. Ετούτη η εμπειρία μου τσιγάτα στην ημέρα και λίγα λόγια έγραψε με το στυλό η χέρα. Αν κάποτε υπερασά στο σπίτι μου σας βγάλει θα δείτε κάτες μπόλικους μια συντροφιά μεγάλη. Αυτά είναι που θα το σε πω την πρώτη καλημέρα. Να το σε δώσω το φαΐ να νιώσω τόσο ωραία. Αυτά έχω τώρα συντροφιά και μοναξά στο χάδι, αφού ο χάρος μου πήρε το τέρι μου στον Άδη. Είναι η πιο αληθινή και όμορφη παρέα που έχω και μοιράζομαι μαζί τους την ημέρα.
1: Ωραία, πολύ όμορφη Μαρία.
2: Αυτό Μανώλη, με την αγάπη μου.
1: Έτσι.
2: Πραγματικά τα αγαπώ πολύ, είναι εδώ η συντροφιά μου. Είναι εδώ η παρεούλα.
1: Αφροντίζεις και σε κάνει
2: και παρέα. Να δεις τι κάνουν όταν έλειπα στην προάλλες στην Άξο. Όταν ήρθα λοιπόν, ήρθανε νύχτα το βράδυ που ήρθα εδώ. Mm-hmm. Κατά τις 8-9 η ώρα γύρισα. Και ήτανε Μανώλη 2 χιλιόμετρα ερχομένα και με είχαν ανεμίσει. Και με περιμένανε, τι να σου πω.
1: Όχι από το χωριό.
2: Ήλεγα τον κοπελιόλο, δεν ήθελα παιδιά μόνο να χαλώ ένα βίντεο. Να δείτε, ίνταλοι μου κλουθούσαν από πίσω από τα μάτια.
1: Υποδοχή.
2: Ναι, τι να σου πω. Αυτά είναι συναισθήματα, είναι
1: τέλεια,
2: όμορφα.
1: Τέλεια. Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Είπε σε.

Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο, Παρασκευή 7 του Αυγούστου. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, την Ελλάδα στον πλανήτη. 28 92 053 500.

Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Τόνι Αντωνίου. Καλημέρα στην Κύπρο, την όμορφη. Σε ευχαριστούμε Τόνια, καλά να περάσεις.

0: Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από την ώρα λέει που ο Θεός έχει πλασμένη, φως μου έχασα κάθε επαφή από τις χαρές του κόσμου. Του Μανώλη Πιθαρούλη με την Άδα.
1: Αντρεμένες γριές και νιές, η δική μου αγάπη που και χαλάει.
0: Και μια κομματικιά του, μη με ξυπνάς, ο Ντεθωρής, χαμόγελο στα χείλη. Γιατί και απόψε, αν δεν τη δω, στον τάφο θα με στείλει.

0: μας θεμέλιο. Είναι το δικό σου γέλιο της αγάπης μας θεμέλιο. Καλημέρα!
1: Καλό ήταν και πάλι το Μάνο.
0: Πάλι
1: που λέτε το τραγούδι.
0: Σωστά.
1: Ζουγανάκι το λέει, ποιος το λέει.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Γεια σου Εύα.
1: Να μιλήσουμε και στον αέρα.
0: Να πούμε στον αέρα, ναι.
1: Ναι. Για τη γάτε δεν λέει σε σύνταξη.
0: Ό,τι θέτε, ό,τι θέτε.
1: Α, εντάξει. Εγώ θα καλημερίσω όλο τον καλό μας κόσμο από ακούει Ερωτόκριτο. Ιδιαιτέρως θα πω μια γλυκιά καλημέρα στη Μαρία την Ανδρουλάκη.
0: Καλημέρα της.
1: Μαρία μου, δεν ξέρω που είσαι, μια όμορφη καλημέρα σου στέλνω. Και θα πω από το βιβλίο της. Ζηλεύω, λέει, δυνατό δέντρο που στο βουνό ριζώνει και όταν γέρνει στο γκρεμό η ρίζα του το σώνει.
0: Ωραία.
1: Δεν το λυπούμε το δέντρο που η θάλασσα το γραίνει, γιατί το κύμα μακριά κάθε καημό του παίρνει.
0: Τέλεια.
1: Και να σου κλείσω, πως θα ήθελα, λέει, σ' ενός βουνού την άκρη να είμαι μόνος, κραυγή να βγάλω δυνατή, μήπως γλυκάνει ο πόνος. Καλό Σαββατοκύριακο, Μανώλη, να
0: σε καλά, Εύα, καλά να περάσεις και εσύ.
1: Και εσύ το ίδιο, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Έπαιξα, λέει, με τη μοίρα μου στη μαυρισμένη ζάρια και έφερα ντόρθια και διπλές και αυτή σαφή εξάρια. Άκου εδώ. Είναι του Κουρσάρου, μάλλον εδώ, του Λεφανουράκη. Καλημέρα. Το δικό μου πάπλωμα. Τώρα έχουμε σεντόνι. Καλοκαιρινό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Ελένη.
2: Κάνεις?
0: Καλά είμαστε, εσύ, πώς περνάς?
2: Καλά.
0: Πάντα καλά.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε εσάς, την καλημέρα μου σε όλες τις φιλενάδες μου. Θα πω για την ακρίβεια που λες ότι να καβαλήσαμε το καλάμι να τρέχουμε.
0: Ναι, ναι, γιατί η ακριβή είναι η βενζίνη, ένα καλάμι είναι πας πιο... Εγώ πάω στη θάλασσα με το καλάμι και δεν πληρώνω βενζίνη. Ναι. Το παρκάρω όπου θέλω.
2: Ναι, του φίλου μας Ζαγκαράκη του Μιχάλη, την καλημέρα μου και στη γυναίκα μου την κυρία Μαρία.
0: Καλημέρα να έχουνε.
2: Και λέει, με την ακρίβεια λέει τούτη ναι, ποιο θα τα βγάλει πέρα που παίρνει το πετρέλαιο αύξηση κάθε μέρα. Αφού καεί, όφου καήλα λέει και καημός, και ψυχική οδύνη. Ο χωριανός μου βερεσέ, βεζίνα δε μου δίνει. Όλα τα είδη λέει ακρίβηναν, σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Μόνο το λάδι ευθύνησε, άχι καημένε αγρότη.
0: Άχι και πάλι άχι.
2: Αφού είναι τρία λέει και η ΔΕΗ, μας άφησε το αίμα να τον πιάσει λιγόπτυγκα και να είναι όλο νεύρα.
0: Παναγία μου.
2: Και αφού οι αυξήσεις στη ΔΕΗ μας άλλαξαν τα φώτα, θα πάρω λαβολίχναρο να φέγω στα και πρώτα.
0: Ωραία, τέλεια.
2: Αυτά, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα μου και σε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Ελένη.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς και τη Μαρίκα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε και την παρέα σας. Εγώ πόντζω τα λουλούδια μου και φτιάξαν το δρόμο, στο κεντρικό, τα νερά και πότε τα μπλέκω.
0: Παναγία μου, πρόστιμο, πρόστιμο.
1: Μου λένε Μαρίκα, στο κεντρικό φτάνουν τα νερά.
0: Έχει πρόστιμο, το ξέρεις. Να είσαι στο νου σου, να σου καρύσεις.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους που ακουστήκανε, σας ακούω από το πρωί. Και μόνο το Χαραλάμπι ρε γαμό, το ράδιο μάλλον έφτιαγε.
0: Τι, δεν τον άκουσες?
1: Ναι, δεν τον άκουσα, ενώ ήταν η ωραία η ρήμα.
0: Ναι, καταπληκτική. Α, την ξαναπαίξουμε κάποια στιγμή.
1: Αλλά σταμάτησε στη μέση το ράδιο μου, δεν ξέρω, κάτι έπασε το ράδιο.
0: Λέγατε.
1: Μπορεί να θέλει μπαταρίες.
0: Ναι, μπορεί να πάθει έφραγμα.
1: Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο, καλή Παναγία να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Γιατί σαν την υγεία μαν όλη δεν υπάρχει.
0: Έτσι είναι, θησαυρός.
1: Αυτό είναι θησαυρός αυτός. Να παρακαλούμε πάντα μόνο για την υγεία.
0: Να είσαι καλά Μαρίκα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας.
0: Και να κλείσει τη βρύση. Φτάξανε τα νερά στο σταθμό. Γεια.
1: Έλα, ναι.

0: στον κόσμο το κορμί.
1: Νίκος Βαστάκης.
0: Επέρασε
1: η ώρα. Είμαστε παρέα με τον ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα. Ξεχωρίζουμε και τον Αύγουστο με όμορφα κοσμήματα. Υπέροχα δώρα στο κέντρο των Μυρών. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σκένει παρέα τη μία. Μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε και εμείς από Δευτέρα. Να ξαναβγούμε στον αγέρα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
9: Μωρό μου πώς περνάς.
8: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
10: Όσα ταξίδια με τον μου.
8: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
9: Πες μου να έχεις βεράκι.
8: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934-648-894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας, εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
11: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
12: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
13: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 28920-45582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλημέρα στον αέρα. Καλημέρα Αύγουστος, ζωντανά στον αέρα. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Και σήμερα κοντά σας, Παρασκευή 7 Αυγούστου, όλο ένα και περισσότερο πλησιάζουμε στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Μια καλημέρα να ακουστεί απανταχού, όπου φτάνει η φωνή μας, από την Κρήτη για όλο τον κόσμο. Ο Ερωτόκριτος είναι κοντά σας, από το Ηράκλειο και μαζί μας. Ράδιο Μεγαλώνησο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Ποσπερίτη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Τελικά θα μας ακούσετε μέχρι 14 Αυγούστου, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, μέχρι την παραμονή της Παναγίας και μετά από Σεπτέμβρη, για 2 εβδομάδες θα την κοπανίσουμε, θα σας τη σκάσουμε. Δύο εβδομάδες μας επιτρέπεται, ε.

0: στην Κρήτη, ζήλε παιδιά λοιπόν. Και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για καλημέρες, ματινάδες. Μια όμορφη επαφή και σήμερα όπως κάθε φορά με την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, όλους εσάς. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Από τώρα και έπειτα ανοιχτά μέχρι τη μία. Και λίγο μετά από τις 12, Μανώλης Γαργουλάκης θα βγει στον αέρα να μας πει δύο λόγια, μια καλημέρα, ευχές για το καλοκαίρι, για να μας παρουσιάσει το καινούριο του τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, επιτέλους κυκλοφόρησε από την Κρέτα Φων. Αυτός που ξέρει να πονεί, με την απίστευτη ερμηνεία του Γιάννη Πετσάκη. Θα τα ακούσουμε σε λίγο.
1: Τα μαύρα μάτια, τα μάτια ο Θεός.
0: Με Νικηφόρο Αεράκη ξεκινάμε σήμερα. Τα μαύρα μάτια ο Θεός. Καλή ακρόαση.

2892-28-9-20-53-500 είναι το τηλέφωνο για να ηλεκτρολογήσετε και να βγούμε στον αέρα. info@erotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS μηνύματα 6986-72-99-90.

Νικηφόρος Αεράκης. Καλημέρα στον ποιητή μας, τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη. Στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό 15 Αύγουστο. Και στέλνει τρεις ματινάδες. Μα δεν αλλάξανε ποτέ τα πράγματα που λένε. Για εκείνο και τα μάτια μου δεν σταματούν να κλαίνε. Ο καημός αδιάφορο. Κάνω ό,τι μ' αφήνει. Όμως το δάκρυ μολογά. Ποιος φέρνει την ευθύνη. Απολυγούνε το νερό, τα χείλη έχει αλμύρα. Έτσι θα το θέλησε ο Θεός και η δική μου μοίρα. Νικόλα Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι. Φίλε Νικόλα, ό,τι παίζει στο αφιερώνουμε. Δημήτρης Αλεξάκης, διαβάτης είμαι και περνώ. Στείλουμε καλημέρα στη Βιάνο. Μια ωραία ματινάδα του Γιώργη του Ραπτάκη που λέει: κατέχεις γιάντα αλμυρή γεύση, το δάκρυ έχει. Γιατί είναι ο πόνος θάλασσα και ο ντεφουσκόνι τρέχει. Έλα ελοχριά, καλημέρα.

0: 2-28-9-20-53-500. Επικοινωνήστε τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνουμε?
0: Πολύ καλά.
1: Δημήτρης είμαι από τα Χανιά.
0: Α, ο Δημήτρης ο φίλος μας. Γεια σου Δημήτρη και στα όμορφα Χανιά.
1: Ναι, καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Να περάσω το στένα, το πόσα το κουβεράκι, το φίλο μας όλο σαράκι. Το Άιβαλί στο ΜΤΑΚ, στη κυρία Τόνια στο Ηράκλειο εκεί πέρα στο κέντρο, στην κυρία εξαιρετικά ιδιαίτερος και στον κύριο Μανώλη, την ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλές μας άρες προφές και τον κύριο Κώστα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καλή ακρόαση.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά φίλε Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάλι να ξαναπούμε, ευχαριστώ. Με χίλια συναισθήματα. Με χίλια συναισθήματα και εκείνα μπερδεμένα. Σ' αγάπησα και ελπίζω πως και εσύ αγαπάς εμένα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Από Χανιά σε Χανιά το πάμε. Από τον Δημήτρη στον κύριο Μιχαλή.
2: Λοιπόν, καλημερίσω όλη την παρέα. Έχω μεγάλη χαρά σήμερα που ακούω πολλούς και λένε πως είναι καλά.
0: Είμαστε καλά γιατί είναι και οι μέρες τέτοιες τώρα, οι μέρες της Παναγίας.
2: Κοίταξε, άρρωστοι και έχουν καλύτερα να πάρει.
0: Η Παναγία να δώσει, η Παναγία να δώσει σε όλους να γίνουν καλά.
2: Και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο χαίρομαι και τον αγαπώ. Χαίρομαι.
0: Μα
2: όταν
0: φαίνεται,
2: ακούω,
0: φαίνεται.
2: Καλύτερα πάω.
0: Φαίνεται από τη φωνή σου και από τον τρόπο που μιλάς.
2: Να χαρεί όταν θα πάει ο καθένας. Εσύ να, να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου, την οικογένειά σου και ο καθένας. Ο καθένας. Ο κύριος.
0: Τριανταφυλάκης. Θα πάρει αυτό σε λίγο, ο κύριος Σπύρος. Πες μου.
2: Λοιπόν, χαιρετώ τον κύριο Σπύρο, τη φιλιότσα μου, πώς το λένε, τον αυτό που λέει τα τραγούδια, τα ωραία.
0: Κοκαράκης.
2: Ο?
0: Κουκλινός, Κοκαράκης, Τζαγκαράκης, ποιον?
2: Αυτός που είναι έτσι και μου λέει συνέχεια για μένα. Ο Τριανταφυλάκης.
0: Ποιο λες τώρα, Χαραλάμπης?
2: Το
0: που
2: κάνει πολλά τραγούδια ωραία.
0: Κοκαράκης.
2: Ναι. Λοιπόν, θα ξαναπάρω τηλέφωνο Γιώργο.
0: Εντάξει, αφιερώνουμε ό,τι παίζει.
2: Ναι. Ευχαριστώ Γιώργο.
0: Να ήταν ανώτερος Θεός από τον ειδικό μας Μανώλης Αλεξάκης.

0: μας.
1: Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, καλημέρα. Καλημέρα σε Γιούς 10. Και ο Ηλίας έγινε καλά από τις προσευχές του κύριου Μιχάλη. Καλημέρα Γιώργο, καλό τρίμηρο σε σένα και σε όλη την παρέα. Και μας στέλνει, τι μας στέλνει? Α, έχουμε μεγάλη διαδρομή. Από την Οδύσσια στην Ιθάκη. Σε λίγο.

0: Με μπερδεμένα αισθήματα και χίλιες αναμνήσεις, λέει ο Ραπτάκης, δίνω τροφή του στεναγμού. Ίσαμε να γυρίσεις.
1: Που χωρίσε τα δυο μας.
0: Καλημέρα Γιώργη Φουντουλάκη στην Αθήνα. Καλημέρα Πατακέ. Καλημέρα Γκαλονά στο Ρέθυμνο. Καλημέρα Σιμισακογιώργη.

Να πάρουμε και την καλημέρα του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη, John Sugar from Athens. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στην Αθήνα, Γιώργο Σταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και από Δευτέρα πρώτα ο Θεός από κοντά. Α, έχουμε ταξίδι μπροστά, καλό ταξίδι. Και με το καλό να έρθεις εδώ στην Κρήτη. Το καλό να έρθετε όλη η οικογένεια.

πάρουμε και την καλημέρα του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη, John Sugar from Athens. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στην Αθήνα Γιώργος Σταχμιτζάκης. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και από Δευτέρα πρώτα ο Θεός από κοντά. Α, έχουμε ταξίδι μπροστά, ε. Καλό ταξίδι. Και με το καλό να έρθεις εδώ στην Κρήτη. Το καλό να έρθείτε όλη η οικογένεια.

0: Άλεξ ο Μανώλης. Και λέει ο Χρονάκης, όλου του κόσμου τα καλά να τα έχω δεν μου κάνουν. Δύο λόγια από τα χείλη σου γλυκά, αυτά με φτάνουν.
1: Μην κλάψεις.
0: Πολύ ζέστη και υγρασία έχει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Η μέρα θα είναι καυτή, μας λέει η Τόνια Αντωνίου από την Κύπρο. Καλημέρα με πολύ ζέστη και υγρασία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη μας την παρέα και καλή μας εκπομπή. Καλή δροσιά, καλό Σαββατοκύριακο, Τόνια.

0: στρόφου.
1: Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη από τα Χανιά. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη. Ελένη Σταματάκη. Καλό πρωινό Παρασκευής μας στέλνει με άρωμα καλοκαιριού μια πολύ όμορφη εικόνα από Κυκλαδίδικο νησί τη Σαντορίνη. Υπέροχη. Καλημέρα στη ζωή, στα όνειρα και σε ό,τι αγαπάμε.

0: 2892-908-920-53-500. info@erotokritos.gr. Viper και SMS μηνύματα στο 6986-72-99-90. Αχ, γλυκά που σ' αγαπώ. Αλεφαντινός.
1: Πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Μαρία.
2: Να είσαι καλά και του λόγου στην οικογένειά σου όλοι και όλο μας το ακροατήριο. Να ξεκινήσω από τα Χανιά, από τον κύριο Μιχάλη, τον ακριβώς χαιρετούμε. Και στις κυρίους όλους που ακούνε στα Χανιά, όλους ξεχωριστά, τον καθαένα, την κυρία Ρούλα και όλους, όλους.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάς με θετική ενέργεια, όπως τον κύριο Μιχάλη που ήταν χαρούμενος, χαμογελαστός, τη μεταδίδεις τη θετική ενέργεια και στους άλλους.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς πάει κύριε Γιώργο, και η αγάπη και η ενέργεια όλα πάνε έτσι επτολές. Τον κύριο Τριανταφυλάκη που με χαιρέτησε προχθές, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω τα χαιρετίσματά μου και όλο τον κόσμο, την αγαπημένη Νάξο που ακούει ανελιπώς. Όλα τα παιδιά, τη γονίστο, τον κύριο Γιώργο τον Κρασά, τον πατέρα Ευστάθιο και όλες τις φίλες και φίλους αγαπημένους αξιώτες που ακούτε. Με όλη μας την αγάπη και την Κύπρο την όμορφη και την Κρήτη μας και τα νησιά μας όλα, τους ξενιτεμένους όλους, καλώς ορίσανε στο νησί, να περνούν όλοι καλά και να πω για την αγάπη ότι αγάπη λέει λέξη ιερή, λέξη ευλογημένη. Που είσαι στα αζήτητα του κόσμου πεταμένη. Η αγάπη πάντα, αγάπη δίδαξε ο Χριστός, αν πάτησε το χώμα. Ακόμα και όταν σταύρωσαν τα αγιασμένο σώμα. Και το ληστή συγχώρεσε από την καρδιά στα βάθη. Έδειξε ότι πάντοτε νικάει η αγάπη. Όταν τη φύση λέει αγαπά σου το ανταποδίνει. Με τρόπο της αγάπης της ψυχή σου το δίνει. Θα σου τη δώσει.

0: δώσει με καρπούς και καθαρό αέρα που θα γεμίζει με χαρά η κάθε σου ημέρα. Αγάπη λέει αν δώσει στο γατί, μια και ήταν λίγη και μέρα σήμερα η μέρα γάτα, και είπαμε και στη Μανώλη την εκπομπή. Αγάπη λέει αν δώσει στο γατί και στο μικρό το σκύλο, θα έχει τον καλύτερο και πιστικό σου φίλο, τον Άγιο Ευμένιο όποιος τον ερωτούσε. Αγάπη, αγάπη δίνεται, έτσι του απαντούσε. Αγάπη είναι αληθινά, τον αγαπάς αλήθεια και όχι με λόγια ψεύτικα όσα τα παραμύθια. Αγάπη που στα ψεύτικα λέει από τα χείλη βγαίνει, είναι σαν μπασπαρόχιονο που ο αέρας παίρνει. Αγάπα τον πλησίον σου και σαν τον εαυτό σου, γιατί θα είναι στη ζωή το κέρδος δικό σου. Μακάρι λέει και να μπορούν να ανήκουν να τα πάθη και να έχουν όλα στη ζωή τη μητρική αγάπη, αυτή που είναι αληθινή και πιστική στον χρόνο και δεν αλλοιώνει η ζωή όσο για σέρνεις πόνο. Αυτά κύριε Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα πάλι,
0: με αγάπη,
1: κύριε Μαρία.
0: Και να είστε καλά, με αγάπη όλοι.
1: Να είστε καλά. Θα επιστρέψουμε πάλι με Μιχάλη Αλεφαντινό, γιατί δεν το ακούσαμε το «Αχ, γλυκά που σ' αγαπώ». Οπότε στην επιστροφή μας σε λίγο-λίγο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε πίσω.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
10: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
10: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 022 242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
12: Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί.

0: Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, ζωντανά και σήμερα, Παρασκευή. Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, έρχεται Σαββατοκύριακο, έρχεται η εβδομάδα της Παναγίας. Το μόνο αρνητικό είναι ότι είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Να μπορούσε να ήταν για πάντα καλοκαίρι. Άλλοι βέβαια δεν θέλουν το καλοκαίρι, δεν είναι χειμώνα.
1: Χίλιες φορές το σ' αγαπώ, την ώρα λέγε μου το, την ώρα λέγε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Ό,τι σου θέλω να έχω. Εσύ, Χαραλάμπη, θες καλοκαίρι ή χειμώνα?
2: Δεν με νοιάζει και τα δυο, καλιά έχω το χειμώνα.
0: Εσύ είσαι του βουνού πιο πολύ, οπότε χειμωνιάτικο σε βλέπω, ναι.
2: Χειμωνιάτικο, ναι, φίλε Γιώργη, ναι. Όπως το λες.
0: Ζέστη, τζάκι και γωνιά.
2: Εμένα τα πόδια μου δεν έχουν βουτυχτεί στη θάλασσα, μόνο το με βάτησε ο παπάς και ο νονός μου. Λοιπόν, έχω γραμμένη, φίλε Γιώργη, για την Παναγία, επίτρεψέ μου, είναι λίγο μεγαλούτσι, αλλά πρέπει να την πω να ακουστεί, να την ακούσει ο κόσμος. Γιατί μιλώ για όλους τους ανθρώπους, άρρωστους, πώς πρέπει να μας βοηθήσει Παναγία. Και χαιρετώ, δεν λέω ονόματα, όλους τη χαιρετώ.
0: Πάμε λοιπόν να μην χάνουμε χρόνο. Πάμε.
2: Ναι, για να μην χάνουμε το χρόνο.
0: Πάμε να το πούμε.
2: Ο Παναγιά μου Αυγουστιανή, έτσι λέγεται. Ο Παναγιά μου στην κερά του κόσμου πλατητέρα. Γιάννη του κόσμου τσιπλιγές τη νύχτα και τη μέρα. Έχουμε την Παναγία και λέει την περιοχή κερά. Ο Παναγιά μου Αυγουστιανή, μητέρα του Χριστού μας, στη χάρη σου θα φέρω με λαμπάδα του Μπογιού μας το όνομά σου το γλυκό. Όποιος το βλαστημήσει, δεν πρέπει την εικόνα σου να ξαναπροσκυνήσει. Όποιος υβρίζει το Χριστό μα και την Παναγία, ποτέ δεν βρίσκει ανάπαυση ούτε παρηγορία. Άσπηλε Παναμόμητε άφθορε Παναγία, απελπισμένο και η ελπίσμα και η παρηγορία. Αγνή Παρθένε πάσεμνη, μήτυρε ευλογημένη, του ουρανού βασίλισσα υπερευλογημένη. Ω Παναγία μου στην κερά, θερμά παρακαλούμε, δίνε μας την υγεία μας, πολλές φορές να'ρθούμε. Το κάθε μάτι δέσποινα με πόνο σαν την κρίζει, και η ψυχή μας ολονό πάντα από σε ελπίζει. Όσοι έρχονται στη χάρη σου με καθαρά καρδία, προστάτηδα όλοι έχουμε θαυματουργή κυρία. Παρθένα όνομα γλυκό θέλω να σου μιλήσω, δεν βρίσκω τέλος και αρχή για να σε ευχαριστήσω. Ω Παναγία μου στην κερά που είσαι στη γειτονιά μου, βλέπε του κόσμου τα παιδιά και μένα τα δικά μου. Μόνο με την παράκληση που ψέλνω στο όνομά σου, αισθάνομαι παρηγοριά, προσβρίσκομαι κοντά σου. Με σύτρια φωνάζομαι όλοι, μικροί μεγάλοι, σώσε μας από τον πειρασμό, σου το ζητούμε χάρη. Δώσε μας Παναγία μου ό,τι ποθεί η καρδιά μας, να ερχόμεθα στη χάρη σου εμείς και τα παιδιά μας. Μεγάλη χάρη σου ζητώ και αν θέλεις να την κάνεις, όσοι έρχονται στη χάρη σου ποτέ μην την πικράνεις. Τούτες τις μέρες τάγιες κερά μου Παναγία, μόνο εσύ μπορείς εμάς να δώσεις την υγεία. Θερμό παρακαλούμε σε Αυγουστιανή μου μάνα, νάθομαι εις τη χάρη σου να ακούσω με καμπάνα. Ένας πατέρας είμαι εγώ και σε παρακαλάω, και καθαργά παράκληση μικρή μεγάλη κάνω. Κάνω σου εγώ παράκληση, οι μέρες το καλούνε, δεκαπεντάρι έχομαι και σε υμνολογούμε. Πάσχα ή του καλοκαιριού όλοι σ' αποκαλούμε, και σε εκκλησία γεμίζομαι και σε δοξολογούμε. Αυγουστιανή μου Παναγιά και χωριανή μου μάνα, που τρέχει η εικόνα σου το δάκρυ σαν τη βάνα. Ω Παναγιά θαυματουργή που ξέρεις τον καημό μας, όλο τον κόσμο σκέπαζε και έχει έγνοια το παιδιό μας. Είσαι μεγάλη γιατρισσα όπου θα μας γιατρέψεις, κάθε ψυχή αμαρτωλή εσύ θα τη θεραπεύσεις. Χάρισε Παναγία μου εις τους τυφλούς το φως τους, Άνοιξε τα ματάκια τους και τη χαρά σου δώσ' τους. Γιάνε όλους τι άρρωστους που σε παρακαλούνε. Γιάνε και αυτούς που είναι μακριά και δεν μπορούν να έρθουνε. Γιάνε και τους παράλυτους που βρίσκονται στην κλίνη. Να έρθουν στη χάρη σου σαν χριστιανοί και εκείνοι. Καρκίνο, φυματίωση και την επιληψία. Γιάτρεψε Παναγία μου, θαυματουργή κυρία. Κουτσούς τρελούς παράλυτους μπορείς εσύ να σώσεις και από τσιπώνους και καημούς να τους ελευθερώσεις. Γιάτρεψε όλους τ' άρρωστους και γιάτρεψε και μένα που έρχομαι και σε προχεινώ με μάτια τα κρυσμένα. Πολλές φορές το θαύμα σου είκαμε στα παιδιά σου και το είκαμε και για μένα, ναι, που βρίσκομαι κοντά σου. Ξέρω για τις αμαρτίες μου πως έχω τιμωρία. Συγχώρεση γι' αυτό ζητώ, Παρθένε Παναγία. Πάντα εις την παράκληση που ψάλω Παναγία. Δεν σου ζητώ αγώ χρήματα, μονάχα την υγεία. Σε κάθε πόλη και χωριό, σε κάθε εκκλησία, τούτες τις μέρες παίρνομαι δικιά σου ευλογία. Την Παναγία την κερά εγώ θα γονατίσω, με πόθο και ευλάβεια για να την προσκυνήσω. Ο Παναγιά μου στην κερά είσαι χαρά και ελπίδα, διώχνεις του πόνου τη φθορά, θλίψη και καταιγίδα. Τροπάρια σου ψάλωμα είσαι πηγή θαυμάτω και το τραπέζι στην καρδιά είναι σαφή γεμάτο. Είσαι ανάσα ενεργός εις τους προσερχομένους, μα είσαι και θαυματουργός όλους τα αρρωστημένους. Όπου ακούσεις τη φωνή πόνου και της οδύνης, γλακάς και την παρηγοριά με εσπλαχνία δίνεις. Εγώ δεν είμαι ποιητής ποιήματα να βγάζω, ξέρω δυο-τρία γράμματα ίσως, ίσα που τα διαβάζω. Μα όμως για την Παναγιά, την άσπηλη Παρθένα, έγραψα αυτά σαν προσευχή με τη φτωχή μου μπαίνα. Γι' αυτό συγγνώμη σας ζητώ, στα σφάλματα που θα έχω και με χριστιανικά φιλιά τελειώνω και υπογράφω. Χρόνια πολλά σε όλους σας, να έχετε την υγειά σας και η Παναγιά να βρίσκεται παντοτινά κοντά σας. Ήταν λίγο μεγάλη, αλλά έπρεπε να την πω, φίλε Γιώργο.
0: Ταιριάζει για στις μέρες, βοήθειά μας η χάρη της Παναγίας.
2: Να είστε καλά.
0: Θαύματα γίνονται κάθε μέρα, οπότε μπορεί να γίνει και το δικό σας θαύμα.
2: Έβαλα για όλους τους ανθρώπους και ειδικά δύο-τρεις ακροατές που έχουμε, όπως την Τόνια μας, όπως το Μιχάλη τον Καλογεράκη που έγραψε και για τη Μαντινάδα, το φως της καρκινοποιής, σε όλο τον κόσμο, στους άρρωστους, στους απελπισμένους, όλους να βοηθήσει. Και πάει, σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Να καλά, να καλά, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στην Ιερά Πέτρα στο Μακρύ Γυαλό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο το Σταυρακάκη που μας ακούει. Στέλνει την καλημέρα του, καλό καλοκαίρι, καλό 15 Αύγουστο και θέλει να ακούσει Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Ένα παπόρι νέρχε.
0: Να το πω, να μην το πω.

0: στον άλλο.
1: Έχουμε και καλημέρα από το Παγκαίο, από τον Όλυμπο, από τη Μακεδονία. Καλημέρα και από το Παγκαίο. Μας στέλνει ο Άλκης, ο Ζέπελ είναι Γρανδίκης. Από το Παγκαίο Όρος. Έλα η Μακεδονία. Μακεδονία εξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα Κατερινά.
2: Καλημερίζω από τη Βιάνο όλους τους φίλους και φίλες μας, ιδιαίτερα τον αγαπητό μας τον Χαρλάβη με τις ωραίες ευχές που είπε για όλο τον κόσμο για τη χάρη της Παναγίας, και να είναι πάντα καλά, να στέλνει τη ύμνωση της Παναγίας, να φτάξουμε με το καλό στη χάρη, να μας βοηθήσει όλους. Και θα πω, λέω, Παναγία Δέσποινα, λέει, και του Χριστού Μητέρα, βλέπε του κόσμου τα παιδιά τη νύχτα και τη μέρα. Να μας βλέπει όλους η χάριζη, την κυρία Καλεντάκη με τα ωραία που είπε για την αγάπη. Πράγματι είναι μεγάλο χάρισμα ο άνθρωπος να έχει αγάπη μέσα του. Και αυτό θα πω, λέει, όταν θα λες, λέει, το σ' αγαπώ, πρέπει να το πιστεύεις, γιατί είναι λέξη ιερή και όχι για να παίζεις. Η αγάπη είναι πολύτιμη, να την δίνουμε και να παίρνουμε. Θα σου πω και δυο για το δάκρυ που είπες το πρωί και τη βγάλα ντάκα ντάκα, σας το λέω αυτό. Είναι το δάκρυ μου αλμυρό την ώρα που πορίζει, τον πόνο που έχω στην καρδιά άνθρωπος δεν γνωρίζει. Είναι αλμυρό το δάκρυ μου στο μάγουλο όταν τρέχει, γιατί βαθιά πονεί η καρδιά μακριά σου δεν αντέχει. Λοιπόν, την αγάπη μου, ένα καλό Παρασκευατο Σαββατοκύριακο, τα μπερδεύω και μπορώ να τα πω γιατί είναι πολλά, σε όλο τον κόσμο. Και επειδή μου βάλες τον αγαπημένο μου τον Μιχάλη, σε ευχαριστώ και τον άκουσα, αν ήθελα σε διακόψω. Και θέλω λοιπόν να βάλεις το, όταν έχεις χρόνο, τον Αντώνη τον Μαζοκοπάκη, αφιερωμένο στις γονείς του και σε όλη την παρέα μας. Εγώ με την παλιά γενιά στο Βρασιόλι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αφιερωμένο σε όλη την όμορφη μας παρέα, καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Γεια σου, γεια σου Κατερίνα. Έλα και η Νάξος, καλημέρα Δημήτρη και Βούλα Τρανοδάκη στην Νάξο. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές, ιδιαίτερα, πού αλλού, στην κυρία Μαρία Καλεντάκη.

0: αγάπη μου.
1: Και σήμα, πλησιάζουμε στις 12. Λοιπόν, οι γραμμές, να ακούσουμε για ποιος περιμένει, παρακαλώ.
2: Ναι, πίνω εγώ πίνω.
1: Τι πίνεις?
2: Σικουδιά.
1: Α, έλεγα ότι πίνεις νερό.
2: Ω, μου τα απαγόρεψε ο γιατρός.
1: Η καλύτερη παρέα της σικουδιάς είναι το νερό.
2: Όπως, ναι, το ξέρω. Μαζί και τα δυο, ναι, αλλά και το νερό δεν πάει.
1: Έτσι, γιατί αλλιώς αν είναι σχέτη η σικουδιά, σχέτη η ρακή, δεν θα πίνεις πολλή ώρα.
2: Εγώ αν δεν πιω δεν είμαι καλά. Μία τσικουδιά, δυο την ημέρα.
1: Και πρέπει, λέει, και να σκεπάζεται κιόλας, ε.
2: Οπωσδήποτε.
1: Με καλό μεζέ.
2: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Μας κάνετε καλή παρέα. Καλή παρέα. Και ο Χαραλάβης και η Καλεδάκη και ο Καλογεράκης και όλοι σήμερα.
1: Ναι, ναι, ο κύριος Καλογεράκης σήμερα ήταν με καλή διάθεση, ευδιάθετος.
2: Ναι. Λοιπόν, επειδή σένα παίρνει πάρα πολύ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά να είσαι, κύριε Σπύρο.
2: Και τα λέμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάλι.
3: Τα μάγια, αχ τα μάγια.
1: Από τα Χανιά από τη Σούδα, ο κύριος Τριανταφυλάκης. Και στα Χανιά μένουμε ακόμα, η Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Μην ξεχνάς να βρίσκεις πάντα αφορμή να χαμογελάς. Καλή Παρασκευή με αγάπη, υγεία, αισιοδοξία σε όλους. Και ιδιαίτερα στην κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ανιψίες ξαδέρφες, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του. Και καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, καλό Σαββατοκύριακο. Όλα καλά.
3: Τα μάγια που με έδεσανε.
1: Σαμόλης, θα το στείλουμε και στο Γρηγόρη το Ρωμανάκι, που όλο το διάστημα μας έστελνε μηνύματα από το Dortmund της Γερμανίας και τώρα που πίνει τον καφέ του και μας ακούει. Αν έχει το Θεό του. Στο Λέντα. Ήρθε Κρήτη και είναι στο Λέντα. Εκεί στο Λιοντάρι. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Είμαι στο Λέντα, πίνω τον καφέ μου, ακούω Ερωτόκριτο. Δεν υπάρχει ωραιότερο ξεκίνημα. Φίλε Γρηγόρη, καλές διακοπές. Καλώς ήρθες στην Κρήτη. Όμορφα να περάσεις, να γεμίσεις μπαταρίες και να πας σε πολλά πολλά γλέντια. Να φας και αντικριστό. Να πιεις και γλυκό πιο το κρασάκι. Κι αν δεν είσαι που να πας απόψε, στον Αφραθιά θα είναι ο Γιώργος ο Λεκάης που ακούμε τώρα.
4: Έλα σου λέω.
1: Πάμε για νυχτογαλινέματα. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο με τον ξάδερφο τον Γιώργο τον Λεκάκη και να πάρουμε και καλημέρα από τον Αντώνη τον Παλαμιανάκη που όλο τον καιρό μας έστελνε μηνύματα από Γερμανία. Αντώνη, ήρθες Κρήτη? Τα χαιρετίσματά μου Γιώργο σε όλο τον κόσμο και καλό Σαββατοκύριακο. Πρέπει να έρθει ο Αντώνης. Περιμένω να μου απαντήσει.

κατάστρα ρωτώ τραγουδιστά άνεμα να στοράσει. Καλημέρα στο Τιμπάκη, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα του αγαπημένου σταθμού, του Ερωτόκριτου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο Άννα και στον Νίκο, καλημέρα.

ώρα πήγε 12, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τα υπόλοιπα σε λίγο, έχουμε ακόμα μία ώρα. Να διαβάσουμε τα μηνύματα και να τα ξαναπούμε, να τα πούμε. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Επιστρέφουμε με Μανώλη Γαργουλάκη σε λίγο, με το καινούριο τραγούδι με Γιάννη Πετσάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σκύρο, για την οποία συνελήφθη 63χρονη γυναίκα. Περισσότερα από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Φορτηγός συγκρούστηκε με γιο ταχύ στον δρόμο Αμφίπολης Δράμας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου και η μητέρα του. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη γυναίκα μετά από πτώση της σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί στην Αθήνα. Στην Ελλάδα έφτασε προκειμένου να καταθέσει στον ανακριτή η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμβρισμού της Μάρφιν στη Σταδίου το 2010. Οι διακοπές 5 ημερών για μια τετραμελή οικογένεια απαιτούν έναν προϋπολογισμό που ισοδυναμεί με 2 έως 3 καθαρούς κατώτατους μισθούς, εκτοπίζοντας ουσιαστικά τον μέσο Έλληνα μισθωτό από τα ελληνικά νησιά. 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο του στην Ταϊλάνδη, σκότωσε 7 καθηγητές και μαθητές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ενώ νωρίτερα φέρεται να είχε σκοτώσει τους παππούδες του στο σπίτι τους.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536003.
7: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτο τον Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο Πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό Αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23555 54 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά», με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή, δεύτερη ώρα, η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Καινούριο τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε από την Κρέταφων.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί,
0: Μανώλης Γαργουλάκης,
1: έχει στεγνά,
0: Γιάννης Πετσάκης,
1: yeah.
0: Αυτός που ξέρει να πονεί.
1: Αχ, η παραπονό.
0: Σε δευτερόλεπτα βγαίνουμε στον αέρα.
1: Έχει στεγνά,
0: με το Μανώλη Γαργουλάκη να μας πήγε το τραγούδι αυτό και την καλημέρα του.

0: καλό.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί έχει στεγνά τα μάτια. Κι ας ανεβαίνει το καημού τα μαύρα σκαλοπάτια.
0: Τα μαύρα σκαλοπάτια.
1: Όμορφη στίχη από το καινούριο τραγούδι. Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Και στη γραμμή είναι ο Μανώλης ο Γαργουλάκης. Μανώλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και η χάρη της Παναγίας να δίνει υγεία, δύναμη, αγάπη σε όλο τον κόσμο.
1: Να πούμε Μανώλη ότι το τραγούδι αυτό ήταν να κυκλοφορήσει την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά λόγω των προβλημάτων σε όλη τη χώρα με τις φωτιές, τις καταστροφές και όλα αυτά, με σεβασμό αναβάλαμε την κυκλοφορία του για σήμερα.
2: Ακριβώς, ναι, ήταν να κυκλοφορήσει την προηγούμενη Παρασκευή και θεώρησα ότι δεν ήταν καθόλου σωστός και, καθόλου σωστό και εντάξει ήταν έτσι και για σεβασμό στους ανθρώπους, αυτούς που περνούσαν, που περνούνε ακόμα, ακόμα και τώρα που περνάνε δύσκολες ώρες. Ότι
1: και που χάσανε τη ζωή τους.
2: Ναι, ακριβώς, δεν ήταν πρέπον και δεν ήταν σωστό να βγούμε εμείς να κυκλοφορήσουμε ένα νέο τραγούδι εφόσον περνούσαν, εφόσον γινόταν αυτή η δύσκολη κατάσταση σε όλη τη χώρα. Και έτσι θέλω και τις ευκαιρίες να αρχικά έτσι να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους και τη συμπαράστασή μου στους πληγέντες των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.
1: Ωραία. Μανώλη, καινούριο τραγούδι. Πες μας λοιπόν για το συγκεκριμένο. Αυτός που ξέρει να πονεί.
2: Ακριβώς, ένα καινούριο τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα με το κύριο, σε συνεργασία με τον κύριο Γιάννη τον Πετσάκη, το οποίο είναι, είναι με τον κύριο Γιάννη τον Πετσάκη συνεργαζόμαστε δεύτερη φορά, έχουμε ξανασυνεργαστεί άλλη μια φορά στο παρελθόν με το τραγούδι «Η Ζωή». Είναι ένα τραγούδι τραγουδιστό, η στίχη είναι της κυρίας Δέσποινας της Σπαντιδάχης, την οποία έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν και σε άλλα κομμάτια και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή της που είναι πάντα δίπλα μου και μου δίνει πάντα υπέροχους στίχους που δίνουν αξία στα τραγούδια και τα κάνουν ακόμα ομορφότερα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή της. Είναι τιμή για μένα που συνεργάζομαι μαζί της.
1: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία η στίχη της Δέσποινας. Συγχαρητήρια. Yeah. Καλοτάξει εδώ ένα τραγούδι. Πάλι με τον Δημήτρη τον Σιγλέτα που βοήθησε.
2: Ακριβώς. Το τραγούδι έχει γραφτεί στο στούντιο του Δημήτρη του Σιγλέτου. Εκεί αυτό το τραγούδι, σχεδόν όλα τα τραγούδια τα έχω γράψει εκεί και έχω συνεργαστεί με τον Δημήτρη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ο Δημήτρης είναι πάντα δίπλα μου, ό,τι του ζητήσω και όποτε το ζητήσω είναι, εκεί είναι δίπλα μου, δίνει τον καλύτερο του εαυτό σε κάθε τραγούδι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία που έχουμε. Να πω ότι πρώτη φορά, έτσι, πρώτη φορά στο τραγούδι τώρα, για πρώτη φορά έτσι συνεργάστηκαμε με τον Δημήτρη τον Ζωγραφάκη, ο οποίος παίζει κιθάρες στο κομμάτι, παίζει κιθάρες αυτός. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η συνεργασία αυτή τη φορά με τον Δημήτρη τον Ζωγραφάκη, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο.
1: Ο οποίος εκτός το ότι είναι πολύ καλό παιδί, είναι και καλός μουσικός και συνδέτης και στιχουργός.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ τον θαυμάζω δηλαδή και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο και τον θυμάμαι από παλιά, από όταν ήμουν ακόμα παιδί που πήγαινα στα Γλέρια. Τον θυμάμαι στα Γλέρια που έπαιζε με τον Μανώλη τον Αλεξάκη.
1: Βέβαια, έχει μεγάλη διαδρομή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι έτσι ιστορικός καλλιτέχνης.
1: Γιατί να πούμε τώρα για τον καθένα ξεχωριστά για τη διαδρομή της, για το Ζωγραφάκη, για τη Δέσποινα, για τον Πετσάκη, τον Γιάννη. Τι να πει κανείς τώρα.
2: Ακριβώς, είναι ένα.
1: Γίγαντες όλοι, γίγαντες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ιστορικά πρόσωπα στην κριτική μας παράδοση. Θα ήθελα έτσι να πω δύο λόγια για τον κύριο Γιάννη τον Πετσάκη. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη στήριξή του. Για μένα είναι έτσι μεγάλη στήριξη η συνεργασία μας. Μεγάλη βοήθεια, είναι τιμή για μένα που συνεργάζομαι, αυτή η συνεργασία που κάνουμε μαζί. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί πάντα είναι δίπλα μου. Δηλαδή και τώρα στο τραγούδι και όποτε του ζητήσω να παίξουμε σε κάποιο γλέντι μαζί, είναι οποιαδήποτε στιγμή είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζει και με βοηθά. Είναι ένας ιστορικός καλλιτέχνης της κριτικής μας παράδοσης, έτσι, μια σπουδαία φωνή και έτσι από τους κορυφαίους καλλιτέχνες κριτικής μας παράδοσης.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μανώλη Γαργουλάκη, για το Γιάννη τον Πετσάκη, ότι παρόλο που Έχει χρόνια στην πλάτη του, στην κριτική παράδοση. Η φωνή του, δηλαδή τον ακούμε στο τραγούδι αυτό και μας εντυπωσιάζει. Η φωνή του δεν έχει αλλοιωθεί, ίσα ίσα που ακούγεται σαν το παλιό καλό κρασί, το μαρουβά ας πούμε, που όσο παλιώνει τόσο πολύ νοστιμίζει.
2: Ακριβώς, και αυτό λέγαμε και με τον Δημήτρη, το συγκρότητα όταν γράφαμε το τραγούδι, ότι εντάξει, ο κύριος Γιάννης είναι τώρα, ότι έτσι έχουν περάσει κάπως τα χρόνια, ότι η φωνή του δεν θα ήταν τόσο τέτοιο στο τραγούδι, αυτό σκεφτόμασταν, αλλά από ό,τι είδαμε, δηλαδή πράγματι εγώ όταν μου έστειλε ο Δημήτρης ο Σιγλέτος μετά που το ηχογραφήσαν και το γράψανε, πράγματι εντυπωσιάστηκε, γιατί νόμιζα ότι ήταν πριν, ξέρω εγώ, 15-20 χρόνια που τον ακούγαμε, που ήταν η φωνή του ακόμα έτσι πιο νεανική, πιο καλή. Όμως το τραγούδι το έχει στηρίξει πάρα πολύ. Μπορώ να πω καλύτερα από μένα, δηλαδή, τη απόδοση του που έχει βγει.
1: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, καλό τάξιδο να είναι το τραγούδι και ό,τι θα επακολουθήσει και ετοιμάζεις, Μανώλη, να είσαι την υγειά σου. Καλό 15 Αύγουστο και πάντα επιτυχίες.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και έτσι κλείνοντας ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και δείχνουν έτσι ενδιαφέρον για αυτό που κάνω και με στηρίζουν και με συμβουλεύουν, και σε εσάς να έχετε συγχαρητήρια για το έργο σας στο σταθμό και να έχετε πάντα επιτυχίες και υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι επιθυμείτε.
1: Και όσοι θέλουν να το ακούσουν το τραγούδι, υπάρχει στο κανάλι της Κρέταφων και θα μπει και σε όλες, αν δεν έχει μπει ήδη, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ακριβώς.
1: Μανώλη, καλή συνέχεια, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Να είστε καλά,
1: καλό
2: και εγώ
1: Σαββατοκύριακο.
2: Καλό 15 Αύγουστο.
1: Να το ακούσουμε το τραγούδι από την αρχή.
2: Ναι, να είστε καλά.
1: Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης, αυτός που ξέρει να πονεί. 28-9-20-53-500. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώ την Τόνια. Είναι έτσι όπως τα λέμε με τον Μανώλη, για τον Γιάννη Πετσάκη.
3: Αχ, τον Μανώλη του Γαργουλάκη τον αγαπάω πάρα πολύ. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά τον ευχαριστώ που αγαπάει τον Γιάννη τον Πετσάκη πάρα πολύ και συνεργάζεται μαζί του. Έχει μια άψογη συνεργασία μαζί του. Μπράβο, Μανώλη, να είσαι καλά πάντα και να τον έχει το φίλο, το Γιάννη τον Πετσάκη φίλο για πολλά χρόνια.
1: Σου άρεσε αυτή η ερμηνεία του τραγουδιού?
3: Αξίζει, ναι, πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραία, ας το αφιερώσουμε λοιπόν τώρα που θα το ξαναακούσουμε.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Τόνια, καλό Σαββατοκύριακο. Τελικά ο Αντώνης ο Παλαμιανάκης δεν ήρθε στην Κρήτη. Του χρόνου φίλε Αντώνη. Αυτό. Όμως αρθεί τα Χριστούγεννα. Να είμαστε καλά τα Χριστούγεννα, να κάνουμε εδώ εκπομπή, Αντώνη.
4: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να...
1: Πετσάκης, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης, αυτός που ξέρει να πονεί. Γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε. Καλημέρα, Τόνι Κουκλινέ. Καλημέρα στο Ασίμι. Έχουμε και καφέ, αλλά και υποβρύχιο.
4: Αυτός που ξέρει να πονεί.
1: Θυμάστε τα υποβρύχια, τα θυμάστε? Ένα τέτοιο μου έχει στείλει ο Τόνις ο Κουκλινός. Είναι η βανίλια. Βανίλια στο ποτήρι, στο κουταλάκι. Είχα χρόνια να δω αυτή τη φωτογραφία και μου ξύπνησε σαν αναμνήσεις τώρα, Τόνι. Καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη. Καλό τριήμερο να έχει όλος ο κόσμος και πάνω απ' όλα την υγεία του. Δύναμη και υπομονή να φύγει το υπόλοιπο καλοκαίρι χωρίς άλλες καταστροφές. Μακάρι. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη.
5: Καλημερίζω όλους τους ακροατές που ακούνε Ερωτόβριτο. Να καλημερίσω ιδιαίτερος και εγώ το Παραλάμπη στον Κρυσόνα και με τα ωραία του ποίηματα, μαντινάδες και όλες τις ιστορίες του. Να είναι καλά πάντα, υγεία να έχει πρώτα,
1: Πάντα.
5: Και να τον ακούμε συνέχεια στον Ερωτόβητο.
1: Ετοιμάζεσαι, Μανώλη, για το γιορτή Ξεροτήγανου?
5: Ναι, θα κατεβώ κι εγώ, θα πάω, κατεβώ βέβαια.
1: Έρχεται σε λίγες μέρες στο Μεσοχωριό.
5: Ναι, θα ήξερα πώς θα έρθει. Ο Αλεξάκης λέει και ο άλλος ο Λιράρης ο Παπαδάκης.
1: Ναι,
5: ένα τραγούδι, ο ένας ο άλλος.
1: Φοβερό δίδυμο, ναι.
5: Ναι, ναι, θα το ανακοινώσετε εσείς, όχι?
1: Θα το ανακοινώσουμε, βεβαίως.
5: Ωραία, εντάξει. Την υγεία μας να έχουμε και να καλοπαίρνουμε, τίποτα άλλο.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Επίσης.

0: Καινούριο τραγούδι Πετσάκης Γαργουλάκης, θα το βρείτε στην Κρέταφων. Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' άφησες να πέσω και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω. Καλημέρα Νίκο Τρανουδάκη, την καλημέρα μου λέει και από εμάς σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, αν μπορείς βάλε μας μάνα και πατέρα, Ματθαίος Γιαννούλης. Ωραίο τραγούδι. Παρακαλώ.
1: Γεια σου κύριε
0: Γιώργο. Γεια σου κύριε.
1: Τι κάνεις?
0: Τι λέει το καμίνι της Αθήνας?
1: Πήγα να πιω μια ρακή αλλά δεν μπορούσα να πιάσω το τηλέφωνο και έχω πιει τρεις
0: μέχρι τότε.
1: Μέχρι τώρα τρεις.
0: Καλό να σου κάνει.
1: Λοιπόν θέλω μια χάρη. Να μου βρεις το Μαρτάκι να βάλεις ο Παναγία του Γυαλού. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι?
0: Θα το βρω.
1: Είναι
0: πιστεύω.
1: Ο Παναγία του Γυαλού Χριστοσκαλίτισά μου. Και για να μην κλείσω το τηλέφωνο θα πω και για το δικό μου το χωριό να ακουστεί μια ματινάδα, ναι. Και θα σε πάρει κάποιος να σου πει ότι έχει πάει εκεί που λέω. Ω Παναγία του βουνού που είσαι στο Σιρικάρι και σε δοσίζουν καστανιές, πλατάνι και κουμάρι.
0: Σιρικάρι, ωραία.
1: Εκεί είναι όλο νερά.
0: Νερά, αυτό είναι. Οπότε θα έχει πολύ δροσιά.
1: Ναι, μα είναι για σου ο Παναγία του βουνού.
0: Να πάμε λοιπόν στο Σιρικάρι. Όποιος θέλει εκεί να δροσιστεί, στο Σιρικάρι.
1: Κάποιος μπορεί να σε πάρει να σου πει ότι έχει πάει.
0: Ωραία, περιμένω.
1: Να είσαι καλά κύριε Γιώργο.
0: Βάζει και εσύ καλά, ευχαριστώ εγώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, για.
0: Πάμε γιατί δεν ξεχνιέται αυτός ο άνθρωπος. Και να πούμε την Οδύσσια. Ο καθένας έχει τη δικιά του διαδρομή, την δικιά του Οδύσσια, τη δικιά του Ιθάκη. Από την Οδύσσια λοιπόν, από τον Οδυσσέα στην Ιθάκη. Αν η μέρα ήταν μια Οδύσσια με καταιγίδες, με κύκλοπες, με σιρήνες, ας γίνει το κάθε σου όνειρο μια Ιθάκη, ένα λιμάνι που σε περιμένει να ηρεμήσεις. Όσο και να ταλαιπωρηθείς, στη θάλασσα αξίζει, αρκεί να ξέρεις πού γυρίζεις και η Ιθάκη σου να έχει αγάπη. Δεν έχει σημασία πόσο κράτησε το ταξίδι, σημασία έχει τι έφερες πίσω. Αν γύρισες με καθαρή συνείδηση, τότε η Οδύσσια άξιζε. Η Ιθάκη δεν θέλει χρυσάφι, αν έχει ένα τραπέζι στρωμένο με ψωμί της αλήθειας και της αγάπης και ανθρώπους που θα σε κοιτούν στα μάτια και δεν χρειάζεται να απολογηθείς. Η Ιθάκη δεν είναι τόπος στο χάρτη. Είναι η στιγμή που κλείνεις τα μάτια το βράδυ και η συνείδησή σου είναι ήσυχη. Αν έδωσες αγάπη και δεν πρόδωσες. Και όποιος σε κατηγορεί που άργησες, ας πάει να παλέψει με τα κύματα που εσύ πάλεψες και γύρισες άνθρωπος με το στέμα της αξιοπρέπειας στο κεφάλι. Ηλίας Φανουράκης, Κουρσάρος, με πολύ αγάπη, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλό μεσημέρι, μας στέλνει ο Γιώργης Φουστάνης σε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη. Συγχαρητήρια στο Χαραλάμπη για όλα αυτά τα ωραία που ακούσαμε σήμερα. Και λέει πάντα ο Χριστός και η Παναγιά υπάρχουν στην καρδιά μου, γιατί στις δύσκολες στιγμές τις αισθάνομαι κοντά μου. Και εύχομαι για τους μοναχούς που ζουν στη μοναξά τους, πάντα ο Χριστός και η Παναγιά να βρίχνονται κοντά τους. Φουστάνης, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
0: Κονταρός. Αύριο 8 Αυγούστου στην πλατεία Τυμπακίου. Καλημέρα κυρία Θανασία στην Αθήνα.

0: Καλό μεσημέρι, μας στέλνει ο Γιώργης Φουστάνης σε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη. Συγχαρητήρια στο Χαραλάμπη για όλα αυτά τα ωραία που ακούσαμε σήμερα. Και λέει πάντα ο Χριστός και η Παναγιά υπάρχουν στην καρδιά μου, γιατί στις δύσκολες στιγμές τις αισθάνομαι κοντά μου. Και εύχομαι για τους μοναχούς που ζουν στη μοναξά τους, πάντα ο Χριστός και η Παναγιά να βρίχνονται κοντά τους. Φουστάνης, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
0: Κονταρός. Αύριο 8 Αυγούστου στην πλατεία Τυμπακίου. Καλημέρα κυρία Θανασία στην Αθήνα.

0: ανάμεσά τους. Πάντα ο Χριστός και η Παναγιά να βρίχνονται κοντά τους. Ο Στάνης, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
0: Κονταρός. Αύριο 8 Αυγούστου στην πλατεία Τυμπακίου. Καλημέρα κυρία Θανασία στην Αθήνα.
1: Το κάνω, θα το δείτε.
0: Εύχεται σε όλους καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι και την αγάπη της σε όλους τους ματιναδολόγους για τα όμορφα αυτά που ακούμε. Καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά. Να είστε καλά κυρία Θανασία.
1: Και μοιάζω ενός τρελού, μη με παρεξηγείτε.

0: έχω για σένα χάσει. Και μου πάνε τη λογική, έχω για σένα χάσει.
1: Από τα καινούργια τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Μανώλης ο Κονταρός είναι ο Τρελός και το άλλο τραγούδι που μας χάρισε το Εμένα ο Πατέρας μου. Ένα από τα δύο λοιπόν τραγούδια.
0: Κλινική.
1: Καλοτάξιδα να είναι και αυτά.
0: Κλινική με τσι τρελούς στην πρώτη θέση.

0: είναι δύσκολη.
1: Έχουμε καλημέρα από το Ηράκλειο, από τον Μπαρ Μπαλέκ στο Κοκαράκι. Στέλνει την καλημέρα του, καλή Παρασκευή. Καλημέρα με αγάπη και υγεία. Καλή Παρασκευή με χαμόγελο, καλή διάθεση και αισιοδοξία. Μπράβο στο Γαργουλάκι και στο Μπετσάκι, πάντα επιτυχίες.
0: Τα χέρια του στον ουρανό εσηκώσαν οι γιατροί μου.

0: ένας μου λέγε η μάνα.
1: Έτσι φτάσαμε 12:30 από τις 11 που είμαστε στην τροφιά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Μέχρι τη μία παρέα στην Κρήτη ζει, λεβεδιά.

0: και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
1: Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
6: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8
7: 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
5: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Και μετά φεύγουμε για Σαββατοκύριακο. Και εμείς όπως και εσείς. Γιώργης Παπαδάκης στην επιστροφή μας, πάντα θλιμμένη χαραυγή σε ζωντανή εμφάνιση. Να πούμε καλημέρα στο Ηράκλειο, στον ταξίαρχο που θέλει να αφιερώσει ένα παλιό φιλό του που δυστυχώς δεν είναι στη ζωή, μακαρία του, στο Διονύση το Φραγκεδάκι, και λέει: «Δε σα παρνούμε εγώ ποτέ, χρυσέ μου καλαμιώνα, παρά να μου σκεπάσουνε τα μάτια μου με χώμα». Από τον ταξίαρχο από το Ηράκλειο.

καλημέρα και στο Ρέθυμνο. Η φίλη μας η Ευαγγελία για πιτζάκι μας καλημερίζει. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή, χαιρετίσματα σε όλη την παρέα μας και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να έχουμε. Όμορφο Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι και τη Δευτέρα να τα ξαναπούμε. Γεια σου Ευαγγελία.

Πάμε και στον Νικόλα το Σταυρουλάκη, τον ποιητή μας που λέει να ευχηθώ καλοτάξιτο το τραγούδι του φίλου Πετσάκη και Γαργουλάκη. Εξαιρετική δουλειά, μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Και αν μπορούμε να βάλουμε Κωστή Σαριδάκη, θα δούμε αν προλάβουμε. Και από τη Ρούλα έχουμε συγχαρητήρια. Καλοτάξιτο το όμορφο τραγούδι Γαργουλάκη Πετσάκη, πολύ ωραίο. Αλλά δίνω πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Γαργουλάκη για τη σεμνότητά του, την ευγένειά του για όλους. Μπράβο του να μην αλλάξει ποτέ. Μία ευγένεια μετράει σήμερα στον κόσμο που ζούμε. Έτσι, ευγένεια, σεβασμός, καλή τρόπη.

0: και αέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα. Ναι κύριε Ελένη.
1: Ναι, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Πολύ καλά.
1: Χρόνια πολλά για τη γιορτή εχθές που γιορτάζουμε τον Ιησού Χριστού και μεθαύριο που έχουμε τις Παναγίες μας. Βλέπω όλο τον κόσμο.
0: Βοήθεια.
1: Βοήθεια μας. Και πιο πολύ τους πολιτικούς που κοντρολάρουν τον κόσμο όλο. Και ήθελα να πω, δεν την άκουσα την εκπομπή από την αρχή, γιατί κοιμόμουν και άκουσα στο τέλος τον κάποιο, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον ακούω συχνά, που έβγαλε αυτό το ποίημα για την Παναγία.
0: Ναι, ναι, ο Χαραλάμπης είναι από τον Κρουσόνα.
1: Ναι, λοιπόν, αν είναι εύκολο να το βάλετε στο YouTube ή στο Facebook, θέλω να το δώσω και εδώ σε μη κριτικούς, που ήταν πολύ ωραίο από ό,τι κατάλαβα.
0: Ωραία, ναι, ναι, θα το απομονώσουμε και θα ανέβει.
1: Ναι, εξαιτίας δηλαδή που έχουμε τώρα και τη γιορτή της Παναγίας. Ήταν πολύ ωραία, να είναι καλά.
0: Ωραία, ωραία λένε. Αλλά
1: τα υπόλοιπα δεν άκουσα όλα. Λοιπόν, να είστε καλά, χρόνια πολλά πάλι. Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο και καλή υπομονή με αυτά που
0: σε ευχαριστώ.
1: Γίνεται.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό 15 Αύγουστο. Επίσης, ευχαριστώ.
1: Επίσης, να είστε.
2: Από τη Νέα Υόρκη, από την Αμερική, η φίλη μας η Ελένη. Κύριε Κατσικανδαράκη, το βρήκαμε. Μαρτζάκης. Όπα. Ω Παναγιά μου του γυαλού. Χρυσοσκαλίτισά μου. Για την Αθήνα, για τον κύριο Κατσικανδαράκη που το θέλει.

Να το στείλουμε και στο Βασίλη τον Τζικολιδάκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, ιδιαιτέρως στην Ευγενία στο Χαραλάμπι και στη Μαρίκα από το Τιμπάκι και στο Σωμαροστελή. Βασίλης Τζικολιδάκης.

λαϊκίσαμος. Έλα και από Κόρονας. Να και τα Αστερούσια και τα Σφακιά.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Έστω κέρια.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Τελειώνει. Να ηρεμήσουμε από την καύσωνο.
0: Να ηρεμήσετε από μένα.
1: Τι λέει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε, Γιώργο Λεκάτσι. Καλό σου μεσημέρι που είπε κι εσύ. Δεν άκουσα, δεν είδα. Μόνο τη Ρούλα τώρα τελευταία και την κυρία Ελένη από Νέα Υόρκη. Και του στέλνω την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά κυρία Εύα.
1: Δεν έχω. Όλοι καλά εσείς?
0: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Χαίρομαι. Δεν έχω τίποτε ματινάδα όλα αυτά.
0: Δεν
1: θα
0: πειράζει.
1: Πω δύο λογάτσια για την Παρθένα μας. Την Παναγία σήμερα η εκκλησία μας ήταν πάρα πολύ ωραία. Σπεύσε λέει η γλυκιά των χριστιανών μητέρα και απάλαξε από τους φόβους τα παιδιά σου. Θεράπευσε τους πόνους και τις πληγές. Κράτησέ μας πάντοτε μέσα στην αγκαλιά σου. Αυτά και με το καλό να φτάσουμε και το άλλο Σάββατο.
0: Αμήν, αμήν κυρία Εύα.
1: Γιώργο Λεκάτσι, φιλάτσα, καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο απεράσεις.
0: Επίσης, επίσης.
1: Γεια σου. Γεια.

0: Μαρτσάκης.
1: Και παρακαλώ.
2: Ναι, θα σας να βάλετε ένα τραγούδι από την Ανατολική Κρήτη.
1: Ναι, να βάλουμε βεβαίως. Τώρα είμαστε στα Χανιά, τώρα σε λίγο θα έρθουμε και από εκεί.
2: Μπράβο σας, είστε λεβέντες.
1: Το όνομά σας?
2: Το όνομά μου είναι Άσο.
1: Πώς?
2: Γιατί έχουμε ξαναμιλήσει πριν πολλά χρόνια.
1: Εντάξει, πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι εγώ.
2: Έχουμε με ένα σύντεχνο που έχουμε περιεξηγηθεί. Άσο.
1: Κακός όμως που χαθήκαμε, κακός που χαθήκαμε. Τώρα που ξαναβρεθήκαμε...
2: Θα τα ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλό 15 Αύγουστο, καλό καλοκαίρι. Έρχεται, έρχεται, ναι, ναι, θα βρούμε Ανατολική Κρήτη, θα ακούσουμε.
2: Μπράβο σου, να είσαι καλά.
1: Επίσης, όλος ο κόσμος να είναι καλά.

0: καμάθια σου μ' αρέσουνε. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι. Έλα καιρό, καλημέρα.
0: Ναι. Έλα Ειρήνη.
1: Κάνεις καλά?
0: Καλά, τελειώνει η εκπομπή, σε ακούμε.
1: Ναι, το βλέπω. Να χαιρετήσω τον Ηλία, τον αγαπημένο, έγραψε πάλι σήμερα.
0: Α,
1: τι
0: το
1: λέει,
0: άκουσες.
1: Τι γράφει?
0: Είναι, είναι ο σοφός μας άνθρωπος, γράφει πραγματικά αριστουργήματα.
1: Ναι, μέσα από την καρδιά του είναι αυτά, από την ψυχή του.
0: Πρέπει να τα εκδώσει σε ένα βιβλίο αυτά, να τα μαζέψει.
1: Ναι, σίγουρα, δηλαδή εμένα μ' αφήνει άφωνη κάθε φορά θα πει κάτι. Και ο Χαραλάμπης είπε πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε για την Παναγία μας. Εξίσου ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, χαιρετήσω λοιπόν τον Ηλία μας, να χαιρετήσω τον Χαραλάμπη, την Κατερίνα Σιβιάνο, όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Και λέω, δεν έχω παρά μια καρδιά και το παράπονο μου. Γιατί χτυπάει άλλο κορμί και όχι για το δικό μου. Και το Θανίνε λέει πάρορα και το κορμί λιωσμένο, τότε θα δεις το έγκλημα που είσαι καωμένο. Αυτά.
0: Ας πω μια παλιά του αείμνηστου Χρονάκη που λέει «Χρόνους γυρεύω τη χαρά, μα όπου και να χτυπήσω, φεύγω και πάλι μαδιανά, χέρια και πάω πίσω».
1: Ναι, και ήρθε η χαρά λέει στην πόρτα μου και καλωσόρισα τη. Μα είπε μου, μην παιδεύγεσαι, εγώ μαλλού πεμπάτη.
0: Έχασα τις ελπίδες μου και αν θες να δεις το φταίχτη, σήκω και ρίξε μια ματιά μπροστά σου στον καθρέφτη.
1: Επατώνιαρα λέει τη σκέψη μου μαζί και την καρδιά μου. Γιατί μ' απαρνηθήκανε και σου κλουθούν κερά μου.
0: Δεν με πειράζει πως πονώ. Το πρόβλημά μου αλλούνε. Εγώ να χτίζω όνειρα κι άλλοι να τα χαλούνε.
1: Δεν με τρομάζει λέει η μοναξιά, γιατί έχω συνηθίσει. Κάποτε θα με βαρεθεί κι αυτή και θα με αφήσει.
0: Σε ευχαριστώ Ειρήνη, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σου αφιερώνω σαν Ριδόκοστα, Μαντινάδες.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ. Γεια.
0: Στον Νικόλα το Σταυρουλάκι, δεν ξέρω αν είναι αυτή η σειρά που θέλεις.

0: Λιώπο θες, τόπο να σας έβαλω.
1: Σαριδό Κωστάς, καλημέρα στην Αθήνα, στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Λεκάκη, με τζίμπησε η μέλισσα και το κεντρί της έχω. Μα τη γλυκάδα του μελιού στα χείλη σου την μπλέκω. Είσαι μέσα στην καρδιά, στα όνειρά μου, ξένη. Εσύ είσαι μέσα στην καρδιά, στα όνειρά μου, ξένη. Μα την παντέρμη μοναξά, να ειδώ να είναι παντρεμένη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κύριε Θανόπουλο, να είστε καλά. Και από την Αθήνα να πάμε στη Βαρκελόνη. Καλημέρα από τη Βαρκελόνη. Ευχαριστώ τον Γιώργο και τους ανθρώπους που τηλεφωνούν για τη βοήθειά τους με την ελληνική γλώσσα. Το Σεπτέμβριο θα έρθω στην Κρήτη και ελπίζω να μιλήσω καλύτερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μόντσε Μαρτίνεθ από τη Βαρκελόνη. Με το καλό να έρθει στην Κρήτη.
0: Ποτέ δεν μου έχει.
1: Το Σεπτέμβριο. Και άμα σε βγάλει στράτα, έλα και από τον Ερωτόκριτο εδώ, από το στούντιο, να μας μιλήσεις live on air. Κωστής Αριδάκης, υποσχέθηκα μαντινάδες, υποσχέθηκα μουσική Ανατολικής Κρήτης. Πάμε με μαντινάδες Ανατολικής Κρήτης, να πούμε. Δημήτρης Γουρός, Μιχάλης Κονταξάκης. Πάμε, Ανατολική Κρήτη. Παρεάκι.

0: σου βγάλω.
1: Καλώς και τον Γιώργη το Φουντουλάκη, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όλους, με υγεία εύχεται ο Γιώργος από την Αθήνα σε όλο τον κόσμο και φεύγουμε σιγά σιγά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τη Δευτέρα με καλό. Μου ζητήσατε Αντώνη Μαζοκοπάκη, θα ακούσουμε Αντώνη Μαζοκοπάκη και Αθάνατο νερό να βρω. Πάμε λίγο ακουστικά. Live Αντώνης Μαζοκοπάκης. Στην Κρήτη ζει η λεβεδιά στο ξέκορφο τα αέρα, σα δέντρο που φιλοξενεί στο νήσιο του τη μέρα. Στην Κρήτη ζει η λεβεδιά μες του καιρού τη ζάλη και μες τη λύρα στο σκοπό χορεύει πεντοζάλη. Γεια σας.

0: την Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριθος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, οπότε πλέον στον δεύτερο αγώνα στο Βέλγιο θα κριθεί ποιος θα συνεχίσει στο Europa League. Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για κάποια αξιόλογη ευκαιρία, αντίστοιχη του Κώστιτς για τη θέση του αριστερού μπακ, όμως σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας δεν αποτελεί και βασική της ανάγκη. Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Όπως αναφέρει η Ιταλική ιστοσελίδα, ο 25χρονος Ισπανός φορσυγκαταλέγεται στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι Πειραιώτες για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μπλέσα μετακόμισε στη Ρίο Άβε από την Τζεζένα και έχει συμβόλαιο ως το 2030. Ο Λιβάη Γκαρσία έβαλε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο 28χρονος προπονητής από το Τρινιντάτ και το Μπάγκο είχε τέτ α τέτ με τον Δανό τεχνικό Τζέικομ Νίστρουπ και στη συνέχεια ακολούθησε μέρος του προγράμματος, οπότε υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την Τζεσεκά. Στο μπάσκετ, ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντα Μοκόκα και η ΑΕΚ του Λάντερς Νόλεϊ.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
9: Μωρό μου πώς περνάς.
8: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
10: Όσα ταξίδια με τον μου.
8: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
9: Πες μου να έχεις μεράκλη.
8: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934-648-894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
9: Θυμάσαι, Παδαρίδη.
8: Γιώργο Μανολιούδη.
9: Όλα θα πάρω τα στερά.
8: Γιώργο Παπαδάκη.
9: Πέρασε κοινός ο καιρός.
8: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
11: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
12: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 28920-45582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα σγουρό με λαχρίνο, ο Θε μου κάνει ταχύ, ο Θε μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

Είναι την εποχή, σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτη την εποχή, σαν τούτη την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα.

Αξίζει και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.

0: η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.

0: Καντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλάνι.
1: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
2: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
4: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
3: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
4: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
3: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
5: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
3: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
5: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
3: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος, η δυνατή φωνή της Κρήτης.
1: Για πάμε. Έλα. Άσπρα πουλιά.
0: Ερωτόκριτος,

0: Ερωτόκριτος.
1: Να μην μυρίζεις για σε μην η ομορφιά σου φτάνει.
0: Ερωτόκριτος.
1: Συγχνά.

0: μάτα. 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σκύρο, για την οποία συνελήφθη 63χρονη γυναίκα. Περισσότερα από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Φορτηγός συγκρούστηκε με γιο ταχύ στον δρόμο Αμφίπολης Δράμας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου και η μητέρα του. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη γυναίκα μετά από πτώση της σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί στην Αθήνα. Στην Ελλάδα έφτασε προκειμένου να καταθέσει στον ανακριτή η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμβρισμού της Μάρφιν στη Σταδίου το 2010. Οι διακοπές 5 ημερών για μια τετραμελή οικογένεια απαιτούν έναν προϋπολογισμό που ισοδυναμεί με 2 έως 3 καθαρούς κατώτατους μισθούς, εκτοπίζοντας ουσιαστικά τον μέσο Έλληνα μισθωτό από τα ελληνικά νησιά. 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο του στην Ταϊλάνδη, σκότωσε 7 καθηγητές και μαθητές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ενώ νωρίτερα φέρεται να είχε σκοτώσει τους παππούδες του στο σπίτι τους.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη Δασκαλάκη το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νέσκαφε φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2890-92-434.
7: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00. Μια προσφορά.
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: φίλες και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, οπότε πλέον στον δεύτερο αγώνα στο Βέλγιο θα κριθεί ποιος θα συνεχίσει στο Europa League. Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για κάποια αξιόλογη ευκαιρία, αντίστοιχη του Κώστιτς για τη θέση του αριστερού μπακ, όμως σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας δεν αποτελεί και βασική της ανάγκη. Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Όπως αναφέρει η Ιταλική ιστοσελίδα, ο 25χρονος Ισπανός φορσυγκαταλέγεται στις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι Πειραιώτες για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μπλέσα μετακόμισε στη Ρίο Άβε από την Τζεζένα και έχει συμβόλαιο ως το 2030. Ο Λιβάη Γκαρσία έβαλε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο 28χρονος προπονητής από το Τρινιντάτ και το Μπάγκο είχε τέτ α τέτ με τον δανό τεχνικό Τζέικομ Νίστρουπ και στη συνέχεια ακολούθησε μέρος του προγράμματος, οπότε υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την Τζεσεκά. Στο μπάσκετ, ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντα Μοκόκα και η ΑΕΚ του Λάντερς Νόλεϊ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Στο Φυτόριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
9: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
10: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
11: Όσα ταξίδια με τον μου.
10: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
12: Πες μου να έχεις, Βεράκλη.
10: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη.
11: Πέρασε κοινός ο καιρός.
10: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
13: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940 984902 και 28920 45 582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
18: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
19: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
18: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβό στυλ, μοναδική λάμψη.

0: Ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

Ποιος αγαπά τον Άρο, ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

με το καιρό για νεμικές παύουνε τσι γιατάρες. Παύουνε τσι γιατάρες, επάψα και τσι μάνα σου οι άδικες κατάρες.

αυτά θα νιώσεις αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των αιωλικών εγκαταστάσεων στη Βιωτία, από το δίκτυο των οποίων ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο και είναι οι τιμές σε στέγη και καύσιμα, ανωδικά οι τιμές στα κρέατα, αποκλιμάκωση στα φρούτα και το ελαιόλαδο. Σαφάρι ελέγχων στις παραλίες. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν νέο σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.623 μονάδες. Αμερικανικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης του Πούτιν στο ΝΑΤΟ, γράφει η Wall Street Journal.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπίρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο έρωτας μου πάντηξε και με έχει κάνει πιόνι. Γελά, γελώ, κλαίει, πονώ, μ' αρέσει, μα πληγώνει.

0: Εθέ μου στράβωσέ την, να γίνει διακονιάρα. Να γίνει διακονιάρα για να τσιλίνω σαν τη δω στο δρόμο μια δεκάρα.
1: Ακούστε κάθε μέρα, όλη τη μέρα, ερωτόκ.

0: σου βλέμμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σγουρό βασιλικάκι μου, έκια που στέκεις θα σου, έκια που στέκεις θα σου.
1: Μόνο

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά.

0: Εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλιχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Ερωτόκριτος.
7: Φλόγα εσύ κι εγώ κερί, δώσ' μου φωτιά να ανάψω. Να στάξω και το σ' αγαπώ χάμε στη γης να γράψω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δε σε φοβούμε, θάλασσα. Δε σε φοβούμε. Δε σε φοβούμε, θάλασσα, κι ας είσαι αγριεμένη. Πέτρα, να σκάς το κύμα σου, μ' έχει ο Θεός φτιαγμένη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
4: Μωρό μου πώς περνάς.
2: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
5: Όσα ταξίδια με τον μου.
2: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
4: Πες μου να έχεις βεράκι.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη.
5: Πέρασε κοινός ο καιρός.
2: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη.
9: δεν το περίμενα.
8: Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος στο Μέλλον. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερή σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
0: Ακούστε
3: λύση.
0: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σώσουσι τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σκέψη, καρδιά, ψυχή και νου στην Κρήτη αφιερώνω. Στο χώμα διαγεννήθηκα, γι' αυτό και καμαρώνω.

πάνω τα μια κάφτρα κι πλήγει. Δίχτυα ρίχνει μοναξιά σ' αυτή τη διαδρομή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό!
7: Δεν υπάρχει!
8: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
7: Υπάρχει βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok! Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892 0 20...

0: 2-500-2. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ερωτόκριτος.
4: Μπαξές που μένει άνυδρος. Μέλισσα δίχως μέλι. Χωρίς γυναίκα τη ζωή άραγες ποιος τη θέλει.

0: πρωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Παρά...

0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σαν το κερί που δε μιλεί μες στη φωτιά οντελιώνει, είναι το κλάμα μου βουβό, όντε με καίνε η πόνη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των αεολικών εγκαταστάσεων στη Βιωτία, από το δίκτυο των οποίων ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Το 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο και είναι οι τιμές σε στέγη και καύσιμα, ανωδικά οι τιμές στα κρέατα, αποκλιμάκωση στα φρούτα και το ελαιόλαδο. Σαφάρι ελέγχων στις παραλίες. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν έως σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.623 μονάδες. Αμερικανικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης του Πούτιν στο ΝΑΤΟ, γράφει η Wall Street Journal.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 1485. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 795. Νέσκαφε φραπέ 200 γραμμαρίων 724.
11: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557.
10: Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976-974-647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστήρια
2: της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας.

0: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
3: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
2: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
3: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
2: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
6: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
5: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
6: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
5: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
7: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
5: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
7: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
5: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
3: Όσα ταξίδια με τον μου.
2: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
3: Πες μου να έχεις, Βερακλή.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη.
3: Πέρασε κοινός ο καιρός.
2: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στο φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη.
9: Αυγή δεν το περίμενα,
8: Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος στο Μέλλον. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892045582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
11: Έχουμε Αλφα. Παντού.
10: Δηλαδή.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Μπράβο σας. Γεια.
1: Μου λείπεις, κοπελιά μου, μου λείπεις. Μου λείπεις.

Φεγγάρι μου, ανετινεδείς στο άλλου την αγκάλι. Πες τσιμή στενοχωρηθεί, μα όλος ο κόσμος πάλι. Πάντως ο ναυαγός της θάλασσας δεν ζει το ίδιο

Όμως πρόσεξε φως μου, μην του πεις στο νου σου όταν θα με. Πάρε με Νίκο μου αγκαλιά και μοναχή φοβάμαι. Και δώσε στο πρώτο σου παιδί το όνομα το δικό μου. Και φώνασέ του όταν πονάς

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό.
3: Κλείστε και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό.

0: Συντροφιά όλο τον μήνα.
1: Αργίζω και τρελαίνομαι.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Ερωτόκριτος.
9: Φέρει από μάτια την καρδιά, την έκαμα για σένα.
6: Ερωτόκριτος.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 80.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε προσωρινή αναστολή λειτουργία των αιωλικών εγκαταστάσεων στη Βιωτία, από το δίκτυο των οποίων ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο και είναι οι τιμές σε στέγη και καύσιμα, ανωδικά οι τιμές στα κρέατα, αποκλιμάκωση στα φρούτα και το ελαιόλαδο. Σαφάρι ελέγχων στις παραλίες. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν νέο σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.623 μονάδες. Αμερικανικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης του Πούτιν στο ΝΑΤΟ, γράφει η Wall Street Journal.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μία προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Αν μείνει θέμου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονικές
7: φάρμες.
8: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 120 ευρώ.

0: Γέρματα ξύλινα και επίδυση. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577. Στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο ενεργειακά παύλα κουφώματα. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
2: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
1: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
2: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
1: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
3: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
3: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
1: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Ερωτόκριτος

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σγουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Της

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
3: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
4: Όσα ταξίδια με τον μου.
3: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
4: Πες μου να έχεις, Βερακλή.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη.
4: Πέρασε κοινός ο καιρός.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ.
7: Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-9849-02 και 2892-0-45-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Να λοιπόν, μου φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Όσες φορές τα... Είναι Παρασκευή, είναι 7 του Αυγούστου του 26. Από τα Χάνια Κρητικόρα με 93,8. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος 87,9 και απόψε οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης στην παρέα σας. Από το Καστέλι, από την Κίσο μέχρι τη Σιτιά.
1: Όσες φορές τα χείλη μου.
0: Θα κάνουμε λοιπόν την παρέα μας. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά να περάσετε.

Να και πότε καλησπέρα από εδώ από τα Χανιά για Δωριανή. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Με καλό να φτάσουμε, λέει την Παναγιά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.

2-10-40-140 και απόψε για την επικοινωνία μας. Καλησπέρα στη Λεωχρία, στο Αμάρι, εκεί στη ρίζα του Ψιλορίτη, στο Σωμαροστελή. Θέλει κάτι συγκεκριμένο, το αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στην κυρία Εύα, στο Σπύρο το Τρενταφυλάκι, στο Τιμπάκι, σε όλους που ακούνε Κρητικόραμα και Ερωτόκο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

Να και ο κύριος Δημήτρης από την Νεάπολη Λακωνής, από την Πελοπόννησο. Καλησπέρα Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο, με καλό να φτάσουμε, λέει, τη χάρη της Παναγιάς. Και εδώ στη Νεάπολη σε ακούω τέλεια στο ραδιόφωνο. Μια καλησπέρα σε όλους, να είστε καλά. Σε όλους που μας ακούτε εκεί στη Λακωνία, Γήθιο, Σπάρτη, Νεάπολη. Το κριτικό όραμα το ακούτε σε όλα τα παράλια εκεί στην Πελοπόννησο. Καλησπέρα, μας είναι και η Δέσποινα που μας ακούει εδώ στα Χανιά, στο χώρο της εργασίας. Σας καλή εκπομπή, Κωστή, εδώ στη δουλειά, η καλύτερη παρέα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Κριτικόρα με 93,8 ζωντανά. Μας ακούτε στο μικρόφωνο από τα Χανιά και από το Ρέθυμνο. Και για το Ρέθυμνο, για όλους που μας ακούτε. Το επόμενο για τον καλό φίλο το Σωμαροστελή, που το αφιερώνει σε όλους εκεί στη Λοχριά, σε όλους που ακούνε Κριτικόρα με και Ερωτόκριτο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει επιλέξει Σταματογιαννάκη και το Να ύμνεις στο Μανολί Κακλή.

0: Και πάμε σε ένα χαρισματικό άνθρωπο που είναι τιμή μου που βγαίνει και στη δική μου εκπομπή. Από τον Κρουσόν, από το Ηράκλειο Χαραλάμπης. Καλησπέρα, τι κάνουμε απόψε.
1: Καλησπέρα φίλε Κωνσταντή, σου είπα τον παλιό χαιρετισμό που λέγαμε στην Κρήτη πριν 300 χρόνια που τον λέω και στο φίλο μου το λεκάει το Γιώργη. Καλό σου θέλω αδερφέ. Και είδα απαντά ο άλλος ή οι άλλοι όταν συναντηθούν στον δρόμο. Βάζει ο ένας τον πέτη του τη χέρα και σκύβει, κάνει υπόκληση και λέει ό,τι σου θέλω να έχω. Αυτό το χαιρετισμό τον λένε πρωί, βράδυ, νύχτα, μέρα, όπου θα
0: να μαθαίνουμε πράγματα που δεν ξέρουν κι εμείς. Οι νεότεροι, σε άκουσα και το πρωί στην εκπομπή του Γιώργη, γιατί συνήθως είμαι την ώρα εκείνη καθοδόν λόγω εργασίας μου.
1: Άκουσες τι είπα για την Παναγία.
0: Και με πολύ ευλάβεια σε ακούω, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να μην γνωριζόμαστε από κοντά, αλλά σου έχω μεγάλη εκτίμηση, γιατί λες πράγματα πάρα πολύ σωστά.
1: Η ώρα. Έτσι ακριβώς, φίλε Κωστή.
0: Και έχουμε ανάγκη χαραλάμπηδες στην κοινωνία. Ναι. Που...
1: Έτσι, να είσαι καλά. Πριν σου πω μια μικρή έτσι για την Παναγία. Θα θέλω να χαιρετήσω τη φίλη μου, επίτρεψέ μου αν έχει εσύ.
0: Ελεύθερα.
1: Τον Τζαφαντή τα πέρα στα Χανιά, τον Μιχάλη τον Καλογεράκη, τη Βρουβάκη την Ελένη, είναι Χανιώτες.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, πάνε εκεί.
1: Ναι, την κυρία Χοντικάκη, την Ειρήνη στη Μύρη, την Τόνια μας στην Κύπρο, αλλά και την Τόνια μας έπεσε στο Ηράκλειο. Ναι, την Καλεντάκη, την κυρία Μαρία, να είναι καλά κι αυτή. Τη Μαρίκα στο Τιμπάκι, τα Κοτσιλιδάκια, την Ευγενία, την Κατερίνα στη Βιάνο, την Εύα μας, τον καλό μου φίλο και συμπέθερο, τον Βιτόρο που βρίσκεται στην Κρήτη και μπορεί να έρθει από πάει να περάσει, τον Ορέστη απάνω που βρίσκεται, την Ελένη στη Νέα Υόρκη, τη Δέσποινα που είναι άρρωστη, την Ευγενία που είπαμε, το Σωμαροστελή, τον καλό μου φίλο, το Φουστάνι, την Μιχάλη, την Καλλιόπη, το Σπύρο Τριανταφυλάκη, και άκουσε μία ρήμα μικρή για την Παναγία.
0: Με μεγάλη ευλάβεια σ' ακούμε.
1: Παραμονές της Παναγιάς, μεσόστρατα τ' Αυγούστου, γιορτάζω με την Παναγιά του κόσμου και του πλούτου. Σ' όλο τον κόσμο Κωνσταντή, σ' όλο τον κόσμο τον Τουνιά, σ' όλη την ανθρωπότης, γιορτάζω με την Παναγιά, που είναι για όλους πρώτη, ο Παναγιά. Φωνιάζω με τη νύχτα και τη μέρα, είναι η πρώτη λέξη μας που βγαίνει στον αέρα. Ο Παναγιά Αυγουστιανή του κόσμου και του πλούτου, όλοι σε εορτάζομαι στη μέση του Αυγούστου. Οι χριστιανοί εορτάζομαι τη μάνα Παναγία, σ' όλο τον κόσμο τον Τουνιά χαρίζει η ευλογία. Αυτοί πάει στη άρρωστους, στη μοναχούς ανθρώπους, και με τα χέρια ανοιχτά σκεπάζει όλους τους τόπους, όλο τον κόσμο στη χώρα. Κλέφτες και εγκληματίες, έχει τη χάρη του Θεού να συγχωρά αμαρτίες. Σε όποια εικόνα Παναγιάς να πας να προσκυνήσεις, σκύψε και πες τον πόνο σου και θα σε συγχωρήσει. Και τελειώνω φίλε Κωνσταντή, να μην διστάζεις όπου πας, να κάνεις το σταυρό σου, να πεις «Ω Παναγία μου» και θα βρεις και θα τη δεις ο μπρός σου. Αυτά...
0: Έτσι είναι όπως μας τα είπες. Μας ακούς στον Κρουσόνα τώρα, στο Ηράκλειο, είσαι.
1: Ναι, στον Κρουσόνα κάθομαι και σε ακούω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πίνω εδώ ένα καφεδάκι, έχω και ένα σταφί και σε ακούω.
0: Μια χαρά. Θα χαρώ όταν επισκεφτείς εδώ τα Χανιά να επικοινωνήσεις μαζί μου, να γνωριστούμε.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αν έχεις ένα τραγούδι που είναι επιθυμία μου να το βάλεις.
0: Ευχαριστώς, πες μου.
1: Είναι του Κωστή του Παπουτσάκη το όνειρο.
0: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Χαραλάμπη.
1: Επίσης, να είσαι καλά.
0: Την αγάπη μου στον Κρουσόνα και σε ευχαριστώ πάντα έτσι να μας λες όμορφα πράγματα, γιατί η κοινωνία έχει χαραλάμπηδες ανάγκη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ανθρώπους με σοφία να μας διδάξουν πράγματα που εμείς είτε δεν γνωρίζουμε είτε μας διαφεύγουν και γενικότερα σωστά πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίτρεψέ μου να σου πω μία ματινάδα.
0: Ευχαριστώ.
1: Είμαι τη τρίτη του δημοτικού, δεν το έβγαλα το σχολείο. Η μάνα μου είχε 7 κοπέλια και πήγαινα στο σχολείο μέχρι την τρίτη και γύριζα και πήγε και έβλεπα τι έγινε στα πρόβατα να βγάλει μια άλλη γάλα. Και δεν ήπειρα απολυτήχιο. Και άκου μία ματινάδα.
0: Ευχαρίστω.
1: Εγώ είμαι ένας αγράμματος, μα έχω όμως τον τρόπο. Κάνω και κλαίνε και γελού. τα μάθια των ανθρώπων. Καλή βραδιά, Κωνσταντίνη.
0: Η μόρφωση είναι η ποιότητα και η ανθρωπιά του καθενός. Δεν κάνουν τα
1: κακιά. Σε
0: ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης,
0: την αγάπη μου, Γαραλάμπη στο Κουρσό, Ηράκλειο.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνη.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο Τολεκάκη, ο πρωτεργάτης που μια γέφυρα επικοινωνία σε όλη την Κρήτη και σε όλο τον πλανήτη, εδώ στο Κρητικόραμα, στο Γιάννη το Στρατάκη, στους ανθρώπους που με δυσκολία, γιατί ένα ραδιόφωνο δεν είναι το βάση στην πρίζα και έχει έξοδα, θέλει αγώνα να το στήσει σωστά. Μιλάμε για σωστό ραδιόφωνο. Και οι εποχές είναι και δύσκολες και κρατάνε το μετερίζι της παράδοσης. Ο Ερωτόκριτος στο Ηράκλειο και το Κρητικόραμα στα Χανιά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα και οι δύο ιδιοκτήτες να κάνουμε την παρέα μας.

Μια καλησπέρα μας έρχεται από τον Κουρνά, από την Άννα, λέει καλησπέρα. Να σε καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από τις Βρύσες, από τον Αβοχώρη, από την Τασία. Καλησπέρα, καλή εκπομπή επίσης.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι είναι τα πράγματα, είναι Παρασκευή, είναι 7 του Αυγούστου 26. Κάνουμε την παρέα, το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, γιατί η ζωή μας έχει αποκοινωνικοποιήσει, μας απομονώνει, αλλά αυτό κάνουμε κακό βέβαια στον ψυχικό μας κόσμο και στον κοινωνικό περίγυρο, και βλέπετε τα παράλογα και την παραβατικότητα που υπάρχει. Όλα είναι όταν απομονώνει ο άνθρωπος οτιδήποτε αντιμετωπίσει, δεν μιλάει, δεν το βγάζει έξω, έχει δυσάρεστα επικόλουθα. Έτσι λοιπόν, όπως οι παλιοί κάναν τις παρέες τους παρά το χρόνο τους, γιατί και αυτοί δουλεύανε πάρα πολλές ώρες στα χωράφια, στην κτηνοτροφία, αλλά εντούτοις και τα κρασάκια τους και την παρέα, και λέγανε έχει ο Θεός αύριο. Μεγάλη κουβέντα. Εμείς σκευόμαστε, θα κάνουμε μετά από 50 χρόνια και η ζωή είναι λίγη και λίγη. Ένας καινούριος άνεμος έφερε πιο κοντά μου.

0: Και πάμε εδώ σε ένα όμορφο χωριό του Δήμου Πλατανιά, στο Μόδι, στο Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλε, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Κωστάκη.
0: Πώς περάσατε προχθές το πανηγύρι, καλά?
1: Μια χαρά,
0: πολύ καλά. Και του χρόνου με υγεία, φίλε, χάρη του Χριστού.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ για πίσω. Και ένα μεγάλο, τι να πω, ό,τι και να πω, τα λόγια είναι.
0: Εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο υποκλίνουμε. Πάντα που βγαίνει σε εκπομπές του Γιώργη του Λεκάκη στον Ερωτόκριτο, υποκλίνουμε. Με ευλάβεια σταματάω, δίνω ένταση στο ραδιόφωνο να ακούσει γιατί λέει μόνο σωστά πράγματα.
1: Ναι, το πρωί.
0: Και να έχει την υγειά του.
1: Το πρωί άκουσα και τον κύριο Χαραλάμπη που βγήκε προηγουμένως.
0: Ναι, τον κύριο Χαραλάμπη, αυτό είναι.
1: Τα ωραία λόγια που είπε.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και σωστά πράγματα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Μπράβο του. Και δεν ξέρω, ο άνθρωπος πρέπει να είναι μεγάλος στην ηλικία από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχει σημασία αν είσαι δραματιζούμενος ή αγράμματος.
0: Η ανθρωπιά του καθενός και οι πράξεις.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το ακροατήριο. Από το Βορρά μέχρι το Αϊβαλί.
0: Μέχρι σε όλο τον κόσμο, φίλε.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο στο κέντρο.
0: Τα δύο ραδιόφωνα αυτά έχουν τη μεγαλύτερη ευέλεια από τον τόπο εκπομπής τους, και
1: ακούω,
0: το Ερωτόκριτος και το Κατοικόραμα.
1: Ακούω κάθε μέρα ράδιο και βλέπω τι γίνεται να μου και τι ακροαματικότητα έχει ο σταθμός του το Κατοικόραμα και το...
0: Και ο Ερωτόκριτος. Είναι δύο αδελφοποιημένοι σταθμοί από την πρώτη μέρα λειτουργίας, σχεδόν έχουν συνεργασία και ευχαριστούμε πολύ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σε σένα με...
0: Να σε καλά, φίλε, ότι παίξει για σένα.
1: Και στην οικογένειά σου μισό λεπτό με αγάπη, στην κυρία Τόνια στο Ηράκλειο, στην κυρία Εύα και στον κύριο Μανώλη, και ένα τραγούδι του Μαρινάκη, ο Χανιώτη Κοσεργιάννη, ποιο είναι αυτό, για την κυρία Τόνια.
0: Στο υπόσχομαι, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε, την αγάπη μου στο Μόδι.
1: Επίσης, αγαπητέ μου φίλε Κώστα, καλή βραδιά, γεια.
0: Όποιος θέλει στον αέρα τα μηνύματα, όποιος δεν θέλει είναι σεβαστό, είναι τα πάντα, λειτουργούν δημοκρατικά σε αυτήν την εκπομπή. Καλησπέρα από την Αθήνα. Γιάννα Μαρία λέει από το Μοσκάτο και απόψε στη δουλειά η καλύτερη παρέα. Πολύ ωραία πράγματα λέει ο κύριος Χαραλάμπης. Την αγάπη μας για μας που φέτος λέει η οικονομική κρίση μας έχει καθυλώσει στην Αθήνα και μας φέρνει την Κρήτη. Ευχαριστώ.

0: Και πάμε πιο νότια, στο Ηράκλειο, στο αγαπημένο Τιμπάκι. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, τη Μαζοκοπάτζενα, η κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια, τον Χαραλάβη, όλους που ακούνε...
0: Ερωτόκριτο και κριτικό όραμα. Ερωτόκριτο.
1: Και ερωτόκριτο. Και αν θέλεις βάλει έλα τη Μαζοκοπάτζενα.
0: Υπόσχομαι. Ό, καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε την αγάπη μου στο αγαπημένο Τιμπάκι και στον Ερωτόκριτο.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Και αύριο το βράδυ εκεί η Κονταρός, ε. Θα περάσετε καλά με το Μανώλη. Να του δώσετε και πολλά χαιρετίσματα εκπέρδοντας. Μανώλης Κονταρός στο Τιμπάκι αύριο το βράδυ. Να τον τιμήσετε, να περάσετε καλά και να του δώσετε πολλά χαιρετίσματα από εδώ από το Κρήτη Κορέα.

Κυρούλα Μπούχλη, έκανα από τα Χανιά, από τα Ακροατήρια. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε όλο το ακροατήριο. Καλή ακρόαση που ακούνε Κριτικόραμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου η κυρία Εύα. Στο Μάνο τη, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη και στον καθένα ξεχωριστά με την εκτίμηση. Και όλα αυτά οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Το επόμενο, με πάρα πολύ εκτίμηση, για το Χαραλάμπι που ακούσαμε στον αέρα πριν λίγο, με πολύ σεβασμό και πολύ εκτίμηση. Ένα αγαπημένο το τραγούδι, το στέλνω με πάρα πολύ εκτίμηση. Διαφημιστικό διάλειμμα για την καταναλωτική ενημέρωση. Μην το κονίσετε από τη θέση και σε λίγο πάλι μαζί για το δεύτερο ημέρο στα Χανιά, στο Κριτικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο, στο Νεροτόκητο 87,9. Το όνειρό μου. Χωρίς όνειρα δεν έχει νόημα η ζωή. Έστω και αν δεν γίνουν πραγματικότητα, τα περισσότερα πρέπει να βάλουμε και εμείς το χέρι μας να τα τσιγκλίσουμε, να γίνουν, αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Κρητικό Ράμα, 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Το τεχνικό γραφείο Νικόλαος Τζιρτζιλάκης, τυχιούχος πολιτικός μηχανικός και συνεργάτης μηχανική, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις ανάγκες κάθε σας ακινήτου. Ειδικευόμαστε στην παροχή ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, τακτοποίηση αυθερέτων, τοπογραφικές εργασίες και άδειες μικρής κλίμακας. Επιπλέον, σας παρέχουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτων και τεχνικό έλεγχο ακινήτων. Αναλαμβάνουμε.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
4: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσο.
5: Καντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλους.

0: ψηφιακής κουζίνας καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
3: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Δίνουμε ραντεβού στη νέα χώρα. Νεοχωρητικό Γλέντι. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική και χορό από τον λαογραφικό όμιλο Χανίων Αγιασμενάκη.
7: Εσύ που πάντα έλεγες, δίπλα μου θα κεράσεις και...
6: Παρασκευή 14 Αυγούστου 9 το βράδυ στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χώρας. Κρατήσεις το 69 44 243 384.
8: Κρητικό Ράμα 93,8.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
10: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
9: Παντός καιρού.
10: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
9: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
10: Συντονίσου
9: στο Κρητικό Ράμα στους 93,8.
10: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
11: Έτσι είναι τα πράγματα. Βγήκαμε στον αέρα μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και ταξιδεύουμε από τα Χανιά, από το Κρητικό Ράμα. Ζωντανά μας ακούτε και από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσοί, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, είστε απόψε στην παρέα σας. Αναστάσεις Μπούκλης.

0: Να και μια αγαπημένη κυρία εδώ στην παρέα μας που μας ακούει από την πόλη του Ηρακλείου, η κυρία Εύα μας. Τι κάνετε απόψε, κα?
1: Είμαι πολύ καλά, κύριε.
0: Πάντα. Ο Μανώλης
1: είμαι
0: μας...
1: πολύ καλά. Καλά, ο Μανώλης Εσυβζή δεν είναι εδώ.
0: Εντάξει, κοπέλη, να είναι κάτι
1: βάλεις,
0: του.
1: Να του βάλεις μου παράγγειλες χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
0: Το υπόσχομαι εδώ, το μεταλώσω.
1: Στον αέρα είμαι.
0: Ναι, στον αέρα είμαστε, βέβαια.
1: Να ακούσω και τη ρούλα μας. Νομίζω βγήκε.
0: Ναι, βγήκε.
1: Δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή.
0: Έχει πολύ κίνηση το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δεν πειράζει. Να αφιερώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Σωμαροστελή, στον κύριο Δημήτρη, και χίλιες φορές ευχαριστώ. Και τη σύζυγό του.
0: Άρχοντας.
1: Και να πω στον κύριο Δημήτρη, είσαι στην τριτσιμία μου και φάρος και λιμάνι, στην κάθε βαρύ χειμωνιά ήλιος να με ζεστάνει. Με πολλή εκτίμηση, κύριε Δημήτρη. Να πούμε και τη ρούλα μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είσαι χαρά, ρούλα μου, που προκαλεί το γέλιο.

0: Στέλιο Μουστασίλη, τσαμαδακρίσο γίνεσαι, παρηγοριάς μαντήλι. Με την αγάπη μου Ρούλα και στα παιδιά φιλιά και σε όλο τον κόσμο που ακούει Κώστα Χουβεράκη.
1: Κυρία Εύα, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης να σε καλά,
1: Κωνσταντίνε καλά, την αγάπη μου στο Ηράκλειο, σας ευχαριστώ.
0: Το Μανώλη χιλιάδες είναι λίγα να μιλήσει.
1: Θα το μεταδώσω οπωσδήποτε. Τη Δευτέρα με καλό, σας ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια,
1: να
0: καλό σου βράδυ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τα λόγια μας στη μέση.
1: Μια παρέα είμαστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μας έχετε αποδείξει πως είμαι στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα από εδώ, από το κριτικό μου και από τον ερωτόπεδο.
2: Κάνω πως δεν με νοιάζει, μα να τριχιάζω δεν θα ειδώ.
1: Και βέβαια εμείς μπορεί να περνάμε καλά, να κάνουμε την παρέα μας, δεν ξεχνάμε όμως ποτέ, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που πλησιάζουμε στη γιορτή της Παναγιάς, τους ασθενείς, τους αρρώστους, τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί η ζωή, όπως είναι η χαρά, δυστυχώς υπάρχει και η δύσκολη στιγμή. Γι' αυτό τη λένε και ζωή. Και συμπάσχουμε και οι ευχές μας και οι ευχές της Παναγιάς σε λίγες μέρες να τους γιατρέψει και να πάνε και εκείνοι.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Μανώλης από τα Σφακιά, από τη χώρα που μας ακούει. Καλησπέρα, λέει Κωστή, από τα Σφακιά. Καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλησπέρα στην Ευτυχία, στην Παγιόχωρο, επίσης στο Νότο, εδώ στα Χανιά. Καλησπέρα. Καλό το Σάββατο.

Η Ρούλα Μπούχλια, καλά είστε, επίσης το μήνυμά της λέει: ευχαριστώ από καρδιά στην αγαπημένη μου η κυρία Εύα για τα όμορφα της λόγια. Αφιερωμένο ένα Αναστάση στην αγαπημένη μας κυρία Εύα με την αγάπη μου. Καλησπέρα και στο Βασίλη που μας ακούει στο Ρέθυμνο, εκεί στην πηγή Ρεθύμνη. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Η χάρη της Παναγιάς, εκεί που γιορτάζεται και η Παναγιά η Χαρακιανή, που πάντα όταν πηγαίνω προς Ηράκλειο ή οπουδήποτε σταματάω να ψω το κεράκι μας, μας δίνει δύναμη. Και 28-210-40-140, Χρύσαθος Μακράκης, αφιέρωμα στο Μύρον. Καταπληκτικός Μακράκης. 28-210-40-140, μέχρι τις 11 θα είστε στην παρέα μας.

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Βουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη, 30 χρόνια Κώστας Βουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά, εδώ είμαστε.
1: Εδώ στα καλύτερα σας έχω και απόψε, Παρασκευή 7 του Αυγούστου του 26, στα Χανιά στο Κρητικό Ραμ 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο στον Ερωτόκητο 87,9 για το νομό Ηρακλή και το νομό Λασιθίου. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστρινή, ο Νικόνορος, Αστέριος, σπάνια ονόματα κυκλοφορούν όμως ανάμεσά μας όσους επιτοπλίστων. Ο Αστέριος είναι πιο συχνό όνομα στη Μακεδονία. Χρόνια πολλά και καλά. Προκαταβολικά, μιας και δεν έχουμε εκπομπή αύριο, βλέπω ότι γιορτάζει ο Τριαντάφυλλος, η Ρόζα, η Φιλιό, η Φιλίτσα, ο Μύρωνας. Χρόνια πολλά και καλά. Να έχει την υγεία σας. Καλησπέρα και στο τυμπάκι μας στέλνει η κυρία Μαρίκα για όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Ερωτόκητο και Κρητικό Ράμα. Την ευχαριστώ πολύ. Έχει επιλέξει τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό που αύριο στο τυμπάκι θα περάσετε μοναδικές στιγμές εκεί στην πλατεία του τυμπακιού, αύριο Σάββατο με Μανώλη Κονταρό, και να του δώσετε και πολλά χαιρετίσματα εκ μέρους μου. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Σεβασμό στον αείμνηστο πατέρα του. Μου λείπει ο πατέρας μου. Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός. Αύριο Σάββατο στην πλατεία στο Τυμπάκι.

Και ήταν μεγάλη η αδυναμία και η αγάπη στο να ύμνει στο Γιάννη του Μανώλη Κονταρού, τον τιμάκι για το τραγούδι. Αύριο το βράδυ στο Τιμπάκι στην πλατεία με Μανώλη Κονταρό. Να περάσετε καλά. Πού ξέρετε, μπορείς και εμείς να φανούμε εκτός απρό.

καταπληκτικός Μανώλης Κονταρός. Είπαμε αύριο Σάββατο στο Τιμπάκι στην πλατεία και να του δώσετε και εκ μέρους μας πολλά χαιρετίσματα από το Κρητικό Ράμα. Το επόμενο καλησπέρα στη Βλαχερονίτη, σε ένα όμορφο χωριό εδώ στα Χανιά, στον Παλιόμελο, εκεί μια ταβέρνα με δικά του προϊόντα από τα ζαζαβατικά μέχρι το κρέας, μέχρι τα τυριά. Εκεί ο Ανδρέας πάντα σας υποδέχεται με καλές τιμές και όντως. Όταν λέμε παραδοσιακό φαγητό, παραδοσιακό φαγητό. Καλησπέρα και σε ένα άλλο καλό φίλο, το Βασίλη, που μας ακούει εκεί στις Μοίρες Ηρακλείου. Καλησπέρα και στη Μέρη που μας ακούει στην καρδιά της πόλης, λέει, εκεί στην πόλη του Ηρακλείου. Θέλει φασουλά καλλιέργη. Σε λίγο-λίγο πάρα πολλές επιλογές θα τις μεταδώσω μέχρι το τέλος. 28-210-40-140 Γεράσιμος Μαρινάκης για το Μόδι. Χανιώτικο Σεργιάννη και για την αγαπημένη μας φίλη την Τόνια στην πόλη του Ηρακλείου.

0: τα πίσω.
1: Και έχουμε στην παρέκκληση εδώ στα Χανιά, από τα Λιβάδια, στον Άι Γιάννη, ένα κύριο. Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά.
1: Το όνομά σας?
2: Γιώργος.
1: Κύριε Γιώργο, πού αφιερώνετε?
2: Στο κουμπάρο μου, το Γιάννη.
1: Πολύ ωραία.
2: Και σε όλους.
1: Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αεράκι, βάλε μου, αεράκι.
1: Πού, πώς?
2: Νικηφόρα, αεράκι.
1: Βεβαίως, το υπόσχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ.

Μας πιέζει και ο χρόνος, και οδεύοντας λίγο πριν τις 10 για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Θεανό από τη Μήλο, ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και το Κρητικό Πέλαγος. Λέει καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε και την παρέα για τον κύριο Χαραλάμπη, λέει, και για όλους για τις ωραίες ματινάδες και τα μηνύματα εδώ στη Μήλο. Να είστε καλά. Γιώργης Βογιατζής. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέει ο Βογιατζής. Εγώ για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις. Πολλές φορές το λέω, όταν έχεις καλή ή καλό σύντροφο, ιδιαίτερα στην εποχή τη δύσκολη που ζούμε, και υποχωρήσεις και θυσίες και άλλα πολλά κάνεις. Και ιδιαίτερα ένας άντρας, τη γυναίκα που έχει δει ότι φροντίζει, την προστατεύει.

0: 14 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στη Νέα Χώρα. Νεοχωρήτικο Γλέντι. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική και χορό από τον λαογραφικό όμιλο Χανίων Αγιασμενάκη.
1: Εσύ που πάντα έλεγες, δίπλα μου θα κεράσεις και...
0: Παρασκευή 14 Αυγούστου 9 το βράδυ στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χώρας. Κρατήσεις στο 69 44 243 3.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Και μετά το Βασίλη Σκουλά, Αντώνης Μαζοκοπάκης, για την κυρία Ευγενία που το έχει επιλέξει εκεί στο τυμπάκι για όλη την παρέα. 7 λεφτά μετά τις 10, είναι Παρασκευή, είναι 7 του Αυγούστου του 26. Αγαπημένα τραγούδια κάνουμε την παρέα μας και για αυτό το βράδυ. Αντώνης Μαζοκοπάκης.

Και καλησπέρα μου και σε ένα καλό φίλο εδώ στη Σούδα, στα Χανιά, στο Γιάννη το Μάρα. Καλησπέρα Γιάννιο, να σε καλά φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Αντώνης Μαζοκοπάκης, στα αποτυπώματά μου.

Αντώνης Μαζοκοπάκης, από τυπώματά μου. Μια καλησπέρα και στη φίλη τη Στέλλα που μας ακούει καθοδόν. Πηγαίνουμε, λέει, για κοινωνική υποχρέωση. Συντονισμένοι μέχρι να φτάσουμε. Καλή εκπομπή, να περάσετε καλά. Γιώργης Παπαδάκης για το Μανώλη και την κυρία Ιβα και στο Ηράκλειο. Χιλιάδες είναι μνήσεις. Συντονισμένοι στο κριτικό όραμα στους 93,8.

καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο.

0: Και πάμε εδώ σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο τη παρέας μας, τη Σούδα στα Χανιά, στο Τριανταφυλάκι, το Σπύρο. Καλησπέρα, Σπυράκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Απόψε είναι θαλασσινός, ε?
1: Ναι, ναι, ήμουνα με μια παρέα με κάποιον συνάδελφο.
0: Το Βασίλη. Καλός φίλος.
1: Ναι. Ήπιαμε και καλύτερες κουλιές.
0: Μια χαρά.
1: Κάναμε παρέα. Χαιρετώ όλους που μας κάνουν παρέα, όλο, όλο, όλο τον κόσμο. Το Σωμαροστελή μας, τη Μαρία στο Ηράκλειο, όλους, όλους.
0: Όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλέ μου φίλε. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά και τη Δευτέρα με καλό, Σπυράκο. Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Με υγεία, με υγεία.

Καλησπέρα στο Γιάννη, στα Φλόρια, στο Σέλινο. Καλώς ορίσατε. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Μας ακούτε σε όλη την Κρήτη, σε όλο τον κόσμο. Από το Κρητικό Ρωμα 93,8 στα Χανιά και από τον Ερωτόκητο 87,9 στο Ρέακλειο. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Και μετά τον Αντώνη Μαρτσάκη για ένα φίλο εδώ στην Αγιάννη που το έχει επιλέξει, Νικηφόρος Αεράκηση, και επειδή πλησιάζουμε και στη χάρη της μέρες της γιορτής της Παναγιάς, επίκαιρος ο Νικηφόρος Αεράκης, ο Παναγιά μου.

Καλησπέρα στο Γιάννη και στην Πόπη. Ερχόμαστε από το Ρέθυμνο, συντονισμένοι στο κρατικό όραμα. Θα είσαι η παρέα μας. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή επιστροφή. Οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλης Σταυρουλάκης, φέτος στη γιορτή Μπουρεκιού εδώ στη Βλαχερονίτισσα. Καλησπέρα, Άννα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30 και επιστρέφω δυναμικά για το τέταρτο και τελευταίο ημίρο και της απόψινης εκπομπής μας. Καταπληκτικός Μιχάλης Σταυρουλάκης, φέτος στα Χανιά, στη Βλαχερονίτισσα, στη γιορτή Μπουρεκιού.

0: Ο εξοραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος Λουτρακίου του Δήμου Πλατανιά σας καλεί σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ένα μεγάλο κριτικό πανηγύρι 14 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1: Αυτό που νιώθω θα σου το πω. Αυτό που νιώθω θα σου το πω, τραγούδι θα το κάνω.
0: Ναι, καλά ακούσατε. 14 Αυγούστου ελάτε να τιμήσουμε την παράδοση με τραγούδι, χορό και γλέντιο στο πρωί.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαες στο δρόμο σου
5: γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν μείνει Θεέ μου

0: μύρες και το τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Είναι Παρασκευή, είναι 7 του Αυγούστου του 26, αγαπημένα τραγούδια, Κώστας Γουβεράκης στο μικρόφωνο, στην παρέα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έχετε αποδείξει και απόψε πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ συντονισμένη στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Και εμείς μέχρι το φινάλε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινη επιλογή. Καλωσορίζουμε και τους επισκέπτες που έχουν κατακλείσει το νησί μας. Να περάσετε καλά, να γνωρίσετε τις ομορφιές, την ιστορία, τη διατροφή του νησιού και τα δύο ραδιόφωνα. Να περάσετε κι εσείς. Καλό 15 Αύγουστο. Άγιε Μανώλη το Σφακιό, Νίκος Καρκάνης.

0: Και πάμε και εδώ στον Πλατανιά, στα Χανιά, σε ένα αγαπημένο φίλο. Πάρα πολλά χρόνια από τα καλύτερα παιδιά που έχουν γνωρίσει. Ο Κωστής ο Μαυρακάκης. Συνονόματε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωστή.
0: Τι να κάνεις απόψε, πού σε βρίσκω, Πλατανιά.
1: Πλατανιά,
0: μια χαρά, στη βάση σου.
1: Λοιπόν, για σένα, για όλο το ακροατήρι και για τον κουμιάδο μου, τον Δημήτρη Αυτομότη.
0: Πολύ ωραία, φίλε, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Την αγάπη μου στον Πλατανιά.
1: Καλή μου πετρά μου το καλό πρωτάτης. Γεια, γεια.
0: Προλαβαίνετε για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο μέχρι τις 11, μονόδρομο στο 28210 40.

0: ζούμε.
1: Καλησπέρα και στο Ιβαλί, σε δύο αγαπημένους φίλους, στον Καπετάνιο εκεί που έχει τα καραβάκια που πηγαίνουν Ιβαλί, Μυτιλίνη και αντίστροφα για τον Μπαϊράμ. Καλησπέρα παρέα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Γιώργο. Μας ακούει στη Νεάπολη Λασιθίου. Η Μέρη από το κέντρο του Ηρακλείου έχει επιλέξει Φασουλάκα Αλέργη. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Το αφιερώνει σε όλους που ακούνε την εκπομπή εκεί στο Νεροτόκριτο, στο Κρητικόραμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα Πέτρο, εδώ στα Χανιά Καθοδόν. Επιστρέφουμε, λέει, από κοινωνική υποχρέωση και πάμε αλλού, λέει, σε άλλο χώρο για διασκέδαση. Να περάσετε καλά. Υπάρχει πολλή κίνηση, πολλοί επισκέπτες. Μακριά από αλκοόλ, ειδικά όποιος έχει τα ηνία του τιμονιού στο αυτοκίνητο. Πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Αν πάμε 10 λεπτά αργότερα στον προορισμό μας, δεν χάλασε και ο κόσμος. Μην ξαναβάλεις άρωμα. Γιώργης Φασουλάς. Καλέργης.

0: Και έχουμε και μια άλλη αγαπημένη φίλη εδώ στην παρέα μας από τα Χανιά, η Αμαλία που είναι χρυσοχέρα, κάνει και όμορφα καλυτσούνια. Καλησπέρα, Αμαλία.
1: Καλησπέρα.
0: Αυτές είναι οι πληροφορίες μου.
1: Και στο να είσαι καλά και στο ακροατήριο καλησπέρα και στην εκπομπή σε σένα και σου εύχομαι να είστε καλά.
0: Εσύ και όλος ο κόσμος, Αμαλία μου, να είμαστε καλά.
1: Ναι, και αν προλαβαίνεις βάλεις το κακλί, αν βάλεις οτιδήποτε.
0: Θα μεταδώσω κάποιο του κακλί.
1: Ναι, τα αφιερώνω σε σένα και σε όλο το αγαπημένο ακροατήριο και τώρα και στην παρέα μου που έφυγε τώρα μόλις.
0: Μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε, Αμαλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και από εδώ από τα Χανιά ταξιδεύουμε στο Αϊβαλί. Στο Αϊβαλί, στο μακρινό Αϊβαλί και στον Μπαϊράμ. Καλησπέρα αδερφή και φίλε, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσείς τι τα κάνετε?
0: Καλά, καλά, ή τα κάνετε εκεί ο καπετάνιος όλοι στο Αϊβαλί που μας ακούτε?
1: Όλοι, ναι. Τώρα κάνουμε παρέα με το καπετάνιο, με το Ισρέμ Τζιαλέ. Είμαστε όλοι μαζί, ακούμε το κριτικό όραμα. Πολύ χαιρετίσματα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ ότι έχεις κάνει όσες φορές έχω έρθει στο Αϊβαλί και όλη η οικογένεια και ο καπετάνιος. Και με καλό να σμίξουμε τον άλλο μήνα εδώ στα Χανιά.
1: Ναι, ναι, με το καλό, με το καλό.
0: Όλοι στο Αϊβαλί ακούνε κριτικό όραμα και ερωτόκριτο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ χαιρετίσματα από το όμορφο Αϊβαλί στην παραδείσια Κρήτη.
0: Σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου, Μπαϊράμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Από την Τουρκία, από το Αϊβαλί λοιπόν, εκεί που όταν πάει κανείς είναι σαν να είσαι στην Κρήτη, και γιατί οι πολιτικοί έχουν να μοιράσουν τα μάτια τους και τα χρήματά τους, οι άνθρωποι δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα, όλοι είμαστε άνθρωποι του Θεού.
2: Αμέ! Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
0: Έτσι είναι, από τα Χανιά μας ακούτε, από το Κρητικόραμα και από το Ιράκ, από τον Ερωτόκητο, για την παρέα εκεί στο Αϊβαλί του Μπαϊράμ, στον Καπετάνιο, σε όλη την παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και να πω έτσι ενημερωτικά, από δύο επισκέπτες που έκανε στο Ιβαλί, όλοι οι μεγαλύτεροι μιλάνε την κριτική διάλεκτο. Στο Ιβαλί, και η φιλοξενία των ανθρώπων, όταν μάλιστα δούνε ότι ο άλλος έρχεται από την Κρήτη, είναι μοναδική.

Και ήταν ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ο αείμνηστος Νίκος Ξυλούρης. Το επόμενο από ένα άλλο μεγάλο αείμνηστο πλέον, που προσωπικά όσες φορές τον είχα γνωρίσει, τιμώ την ταπεινότητα αυτού του ανθρώπου, το αξέχαστο του Μανώλη Κακλή. Και είναι ένα παράδειγμα ότι όσο ψηλά και να ανέβει ένας άνθρωπος οικονομικά ή κοινωνικά, πρέπει να μείνει ταπεινός και προσγειωμένος. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο αείμνηστος Μανώλης Κακλής, και λέει: «Δώρα, δώρα η ψεύτρα η ζωή.

Εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος και είναι ένα σοφό γνωμικό που λέει ο λαός μας: όλα τα καλά κάπου τελειώνουν. Έτσι και απόψε είναι η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που κάναμε την παρέα μας και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε την Περιγιάννη να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Ερωτόκριτο, στο Ηράκλειο, που χάρη και στο σταθμό αυτό και στο δικό μας ενώσαμε τους ανθρώπους στην Κρήτη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε να κάνουμε την παρέα μας, να ξεδίνουμε από τα προβλήματα και από την καθημερινότητα και από τους κοπέλες της ζωής. Αύριο Σάββατο, Μανώλης Κονταρός στην πλατεία του Τυμπακίου. Να του δώσετε πολλά χαιρετίσματα από την εκπομπή και από το Κρητικό Ράμα όσοι πάτε εκεί στο Τυμπάκι να τον ακούσετε. Εμείς καλά να είμαστε, να μας αξιώσει και ο Θεός να γιορτάσουμε τη χάρη της Παναγίας σε λίγες μέρες. Την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, θα κάνουμε παρέα λίγο μετά τις 9 το βράδυ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στον Ερωτόκριτο στους 87,9. Από τον Κώστα Κουβερά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
1: Γιορτή εδώ, γιορτή εκεί, άλλη γιορτή παρέκει. Μα στη Βλαχερονίτισσα γιορτάζει το μπουρέκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βλαχερονίτισσας διοργανώνει για ακόμα μία χρονιά την πολύ επιτυχημένη γιορτή μπουρεκιού. Την 5η 13 Αυγούστου θα διασκεδάσουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη. Είσοδος με πλήρες μενού 20 ευρώ. Ώρα έναρξης 9 για την καλύτερη έξοδο.
2: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Αγάπη είναι να αγαπάς πιο πάνω από τη ζωή σου. Και την καρδιά σου να ρωτάς και όχι τη λογική σου. Αν είχε η καρδιά μυαλό, ποτέ δεν θα πονούσε. Εκείνο που μας αγαπά, εκείνο θα αγαπούσε. Εσύ μου λες Μητιό μου, εσύ μου λες πως μ' αγαπάς και εγώ πως σε πιστεύω. Ακόμα και το ψέμα σου έμαθα να λατρεύω. Πες μου τη λέξη σ' αγαπώ, πως θέλεις να στη λέω. Με τι να συνοδεύεται, με γέλιο ή θες να κλαίω. Κι άμα σ' αρέσει να πονώ, χάρη θα στο ζητήσω. Να με πληγώνεις, ποιος

μα είναι χαρτί και δεν μπορεί για να μου δώσει χάδι. Κι αν αισθανθείς τον ύπνο σου κάτι να σε παιδεύει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σε

σου. Κι αν αισθανθείς στον ύπνο σου κάτι να σε παιδεύει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σε χαϊδεύει. Μη φοβηθείς αν αισθανθείς, μη φοβηθείς αν αισθανθείς κάτι στα σωτικά σου. Εγώ σκαλίζω για να βρω μια

Πρόσεχε παιδιά μου, αν λέω αν, αν κάποιος κάπου κάποτε σου δώσει δυο λουλούδια, πες του πως κάποιος Νικολή σου

που δεν μπορεί να βάλει ο νους των αλωνών ανθρώπων. Εγώ Μητσιό όμως σ' αγαπώ, μα δεν κατέχεις πόσο. Όσο μπορείς να φανταστείς, ακόμα κι άλλο τόσο. Ήθελα να γινόμουν, ήθελα να γινόμουν μες στην καρδιά σου αίμα, να μην μπορείς ούτε λεπτό να ζεις χωρίς εμένα. Κι ήθελα να είχα δυο καρδιές, τη μια να στη χαρίσω, ναι αλλά την άλλη θα κρατήσω εγώ για να μπορώ να ζήσω. Μα δεν μου φτάνει μόνο μια καρδιά, θα ήθελα να έχω κι άλλη, και με τσι δυο να σ' αγαπώ.

Εσένα για στενή μου, εσένα. Εσένα πρέπει μάτια μου έρωτα να σε λένε. Γιατί χτυπάς χωρίς να θες, καρδιές που δεν

Αναστορίσου μιας βραδιάς, αναστορίσου μιας βραδιάς και μιας αυγής θυμίσου, που σου λέγα ξημέρωσε και μου λέγες κοιμή.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Θυμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.
4: Παλαιό!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Το δάκρυ θέλει θύμησες ή πόνο να προβάλλει. Μα να προσέχεις σαν θα βγει να μην το δουν άλλοι.
0: Ερωτόκριτος.

0: όμορφα κριτικά τραγούδια. Σας κρατούν την καλύτερη μουσική συντροφιά από τον Ερωτόκριτο. Από τον Ερωτόκριτο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πρωτόκριτος.
1: Αναστενάζω τρέπει, βραντάζεται το χώμα. Έλα, βραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόχρητος.
1: Ήλιο μου, αν σκεφτείς ποτέ με εκείνη να ανταμώσεις, δεν εγγυούμε πως μπορείς να ξαναξυπνήσεις.
0: Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

Πριν ο Σεβδάς περάσει, πριν αλλαργέψει το όνειρο και μας ευρώς περάσει,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άπηση φως η ανάψη. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πίσα σκοτίδι, έτσι που ζω, μα στροφεντζά και ελπίζω. Να έρθει να δω κι εγώ το φως που τώρα δεν γνωρίζω.
0: Ερωτόκριτος, στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: άκουσα.
1: Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: γραμμάτων γέννησες χώρα των θαυμάτων και οραμάτων. Ήρωες, μαχητές και επαναστάτες στις περηφάνειας μας οδήγησαν τις στράτες. Άξιε, σεβάσμιε, ικανέ, αείμνηστε, μακαριστέ, μέγα τρανέ ηγέτη, Χριστόδουλε, τα λόγια σου μας κάνουν καερέτη. Να μεταλαμπαδεύσουμε τη δάδα του πολιτισμού για ελεύθερη και αντρόπιαστη Ελλάδα.
1: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάσανα μόνο συναντός όποιο τζαμπάρο δρόμο. Τσεπόμινα με τσιχαρά στάδιο σακίστ.
0: Καστρινοί και ρεθεμιώτες, λασιθιώτες και χανιώτες. Ερωτόκριτος.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ολόκριτος.
1: Με την πληγή της αγάπης σου η μάχη δεν τελειώνει. Μια τενικό, μια μενικά. Και έτσι απερνούν οι χρόνοι.

λογοτιμής αλήθεια. Λογοτιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια. Και λέει μόπρο ξένη της λεφτά να δεις Μιχάλη.

0: μόνο δεν εγρήκουνα και το βαλάει στα πόδια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ρούχα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
1: 87,9.
0: Αυτό

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζωή που φεύγει δίχως. Μια θάλασσα αφρισμένη. Στα κύματα τζι. Το όνειρο σβήνει κι αργοπαθαίνει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

άφησαν πόνο. Δεν θα το μάθεις αν εμπονώ, αν σ' αγαπώ και πόσο. Αν σ' αγαπώ και πόσο κι αν παλεύω μέσα μου να μην το φανερώσω.

Φεγγάρι, πώς την αγαπώ. Φεγγάρι, πώς την αγαπώ, Μιτζή το πιζνά, Γιάννη. Μιτζή το πιζνά, Γιάννη, τη

που έχει στέναγμο. Η νύχτα που έχει στέναγμο κι ο πόνος της τσεπάζει. Κι ο πόνος της τσεπάζει ανάθεμα σε για καρδιά. Πόσο πολύ σου μοιάζει

ώστε να γυρίζει κι όπου πονούνε οι ψυχές πηγαίνει και καθίζει. Στη κοιμηθιά μου, για σε μη μου στη κοιμηθιά μου η μοναξά. Άντες, στη κοιμηθιά μου κάθαργα η μοναξά με βρύνει. Η μοναξά με βρύνει να μην αφήσει ζωντανό